0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ψέματα, ψέματα είναι ο πόθος φέρα. Έρματα, ψέματα είναι ο πόθος φέρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημερούδια και καλά ξυπνητούρια. Λαβρίδι, ο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Πέμπτη σήμερα μαζί με τη Μαρία Τηλιαδάκη μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα.
10: Τέτοια ώρα και απλά ξυπνητούρια να έχετε κάνει, εγώ σας βγάζω το καπέλο. Αγωνιστικό για

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Δέσποινα Βανδύ και ένα πρωινό. Εδώ είμαστε εμείς κάθε πρωινό, δεν είμαστε ένα πρωινό. Και σήμερα 5η 28 Μαΐου ήρθε η ώρα να πάρουμε την εταιρεία Climatologic τηλέφωνο και να κανονίσουμε να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι μας. Μη πετρελαϊκές μορφές ψύξης και θέρμανσης στο δικό μας χώρο, στο Άψε Βίσε, με πάρα πολύ ωραία after sales service, τεχνογνωσία και εμπειρία 30 ετών. Καινούργια διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε για καιρό λοιπόν και οι ωραίες ημέρες συνεχίζονται εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως το λέω και κάθε φορά, επάνω από τη βασιλεύουσα. Φέγγει ένας υπέροχος ήλιος, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Κατακουσινός. Λοιπόν, 25 βαθμούς Κελσίου, 24 με συγχωρείτε, θα έχουμε σήμερα, μέγιστη θερμοκρασία 17 ελάχιστη. Είναι υπέροχες ημέρες που έχουμε, είναι η ζέστη τόσο όσο πρέπει για να βγούμε βόλτα, χωρίς να έχουμε υδρότες, χωρίς να έχουμε ενόχληση και για να έρθουμε έτσι προς το κέντρο να κάνουμε τα ψώνια μας. Ο ήλιος λάμπει, οι τουρίστες έχουν έρθει. Ελάτε κι εσείς μια βόλτα εδώ μέχρι το Αστόρια σήμερα, λίγο έτσι να ξημερώσει
0: παραπάνω.
1: Όχι, έχει ωραία μέρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα έχει ωραία μέρα να μην το χαρούμε.
0: Να το χαρούμε.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Πω, παιδιά, αυτό το τραγούδι όποτε το ακούω δεν υπάρχει περίπτωση να μην το χορέψω. Μ' αρέσει η Άννα Βύση, μ' αρέσει η εξαίρεση. Είμαστε κι εμείς εξαίρεση που δεν είμαστε ότι και ό,τι.
1: Στον κανόνα, λες.
0: Στον κανόνα και σε όλα. Είμαστε Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης κάθε πρωί εδώ.
1: Δεν
0: 6.
1: Είναι πάντα ωραίες οι εξαιρέσεις, να ξέρεις.
0: Δεν είναι πάντα ωραίες οι εξαιρέσεις, ναι. Αλλά εμείς είμαστε ωραία εξαίρεση.
1: Ναι, εμείς είμαστε ωραία.
0: Έξι ώρα ποιο άλλο έρχεται, κανείς.
1: Εξαίρεση, από τις έξι.
0: Από τις εξαίρεση, εξαιρετικό.
1: Εδώ είμαστε, από τις έξι, εξαίρεση είμαστε εμείς.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να πω 28 του Μάη ότι εγώ γιορτές και πανηγύρια δεν βλέπω γνωστές. Έχεις εσύ πανηγύρια και γιορτή.
0: Κοίταξε, γιορτές και πανηγύρια. Γιορτές πάντα υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν το συζητάμε.
1: Δεν,
0: σήμερα,
1: ας πούμε,
0: είναι 5η 28 του μήνα, είναι του Αγίου Διοσκορίδη.
1: Και
0: Διοσκορίδη.
1: Να.
0: Και γιορτάζει ο Διόσκουρος. Άμα είναι κάποιος παθημένος Διόσκουρος, γιορτάζει σήμερα.
1: Έχεις εσύ κανένα Διόσκορο?
0: Όχι, αλλά είναι αρχαιοελληνικό όνομα και έχουμε και Άγιος στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
1: Άγιος είναι ή Όσιος?
0: Άγιος.
1: Άγιος Διόσκορος.
0: Άγιος Διοσκορίδης.
1: Διοσκορίδης.
0: Ναι.
1: Θα έβαζα στίχημα ότι είναι επώνυμο.
0: Ναι, σίγουρα. Και ποντιακό κιόλας. Καπνίδης, Διοσκορίδης. Ναι. Παντελίδης,
1: σε κάθε περίπτωση, εγώ σας πάω σε Heaven Events. Δεν είναι ποντιακό αυτό, το λένε σε Ents. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με στολισμό. Εκδήλωση γάμου, βάπτιση, Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Και κάθε γιορτή και πανηγύρι γίνεται ονειρεμένο. Heaven Events, ψάξτε τους και στα social media. Μιχάλης Κατζηγιάννης και μόνος μου, έρχεται, κανείς δεν είναι μόνος. Είμαστε εδώ εμείς παρέα να σας κάνουμε από το πρωί. 6 ώρα θα πάμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα. Ακούσαμε εδώ Love Radio Crete 102,8. Να πω ότι σιγά σιγά οι Μαργαρίτες θα μαραίνονται, ξεραίνονται.
1: Γιατί, τώρα, θα
0: γιατί το καλοκαίρι δεν θα κάνουν.
1: Ναι, το καλοκαίρι εντάξει. Άμα δεν βρέχει και
0: όλα. Τώρα έχει ακόμη Μαργαρίτες.
1: Βέβαια έχει ακόμα, αλλά όταν αρχίσουν οι μεγάλες ζέστες, οι Μαργαρίτες και τα χαμομήλια, συνήθως άνοιξη είναι αυτό που, αυτά που αφήνουν.
0: Πότε αρχίζουν και μας αποχαιρετούν οι Μαργαρίτες.
1: Ξέρω εγώ, Ιούνιο, εξαρτάται και από, την, από το πόσο βρέχει το κλίμα, και πόσο είναι η υγρασία καλή εκείνη την περίοδο. Ναι, εξαρτάται.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα να πάω να δω Παγκόσμιες Μέρες. Δεν μ' αρέσουν.
1: Να δεις. Γιατί, τι έχει.
0: Δεν μ' αρέσουν καθόλου.
1: Γιατί.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα.
1: Πες το, πες το
0: εσύ πιο επιστημονικά.
1: Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα για τις αιματολογικές ασθένειες.
0: Ωραία, ναι,
1: τους καρκίνους του αίματος, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι, παιδιά. Είναι, δεν είναι. Είναι μια ασθένεια. Αλλά το θετικό είναι ότι πλέον η ιατρική και η επιστήμη και οι γιατροί μας έχουν κάνει θαύματα πάνω σε αυτόν τον τομέα και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ασθενειών του αίματος είναι η άσημη. Αν θέλετε να βοηθήσετε, αυτό πρέπει να κάνετε πρόληψη. Να δίνετε αίμα. Γιατί αίμα. Οι αιματολογικοί ασθενείς χρειάζονται αίμα. Πηγαίνετε
0: το...
1: να δίνετε
0: παιδιά,
1: αίμα.
0: Γιάννης ο Καμπλίδης δίνει αίμα κάθε 2-3 μήνες.
1: Κάθε 3 μήνες, όποτε έρχεται η μέρα μου πάω. Να δίνετε αίμα. Επίσης, το χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας. Ναι.
0: Έχουμε και ημέρα για την υγιεινή της σεμινόριας και
1: πολύ
0: αυτό είναι σημαντικό και γιορτάζεται τον 5ο, διότι η γυναικεία. Έτσι, η έμεινη ρίση διαρκεί γύρω στις 5 μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε γιορτάζεται τον 5ο μήνα και να πούμε ότι όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην υγιεινή.
1: Ακριβώς. Και εδώ θέλω να πω την, έτσι, το αίτημά μου να κάνω. Θα πρέπει όλα τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τη γυναική έμεινη ρίση να είναι σε τιμές που να μπορεί κάθε γυναίκα να τα αγοράζει. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει, δεν θα το πω επίδομα γιατί έχουμε ρισάξει, αλλά πρέπει το κράτος να φροντίζει αυτά τα προϊόντα να είναι όλα
0: και σε σχολεία
1: τιμή,
0: θα μπορούσαν να μοιράζονται.
1: Και στα σχολεία ακριβώς. Και να έχει κάθε
0: προς
1: γυναίκα παρόν, την υγιεινή.
0: Προς το παρόν παίρνουμε κάτι, πώς τα λένε αυτά, κάτι είναι σε σεράκια δώρο, ναι, μας, ναι, ναι, που τα έχουμε όλες.

0: Be my baby. Γιάννης Καπνίδης, my baby, ήρθε η ώρα να μου πεις το like today.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε το σαν σήμερα, 585 π.Χ. Σημειώστε το αυτό το έτος, γιατί ένας μεγάλος Έλληνας, ο Θαλής ο Μιλήσιος, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη. Και μπορείτε να καταλάβετε, εκεί που οι άλλοι έβλεπαν την έκλειψη του ήλιου και νόμιζαν ότι θα έρθει κατάρα από το Θεό, νόμιζαν ότι θα πέσει ο ουρανός επάνω τους κτλ. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ένας Έλληνας επιστήμονας, την καταγράφει σαν ένα φαινόμενο φυσικό. Έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1952, παιδιά, φανταστείτε πόσο καθυστέρησε να έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα οι γυναίκες στην Ελλάδα. Αλλά ήρθε, και μάλιστα πιο νωρίς από άλλες χώρες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο Περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδος στην ΕΟΚ. Τότε λεγόταν ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο δικός μας Έλληνας πολιτικός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και σαν σήμερα γεννήθηκε η Kylie Minogue, η Αυστραλή τραγουδίστρια, το 1968. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2014 η μεγάλη Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια, η Μάγια Αγγέλου.
0: Μάλιστα, πάμε για Απόν και Βοριά μαζί με τα θανατικά. Μπήκε και ο Απόν. Ταιριάζει κάπως.
1: Καλό είναι και αυτό.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3.
4: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 2.
5: Hey Mr. DJ, play a song with this pretty little lady.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
7: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα σας. Πέμπτη, λίγο μετά τις 7, και είμαστε εδώ. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, κέντρο του Ηρακλείου. Καυσή σας τώρα.
18: Καλημέρα,
17: και...
18: καλημέρα και από μένα. Πέμπτη σήμερα μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται υπέροχα νέα.

0: Sacrifice και εγώ δεν θέλω να θυσιάζετε με τίποτα. Το κατάλληλο κλίμα. Μην αναβάλλετε καμία διαδικασία. Πάρτε τώρα την εταιρεία Climatologic. Όχι τώρα, δεν έχει ανοίξει ακόμη, αλλά πάρτε την μετά.
1: Έτσι.
0: Μετά που θα ανοίξει. Και να τη ζητήσετε προσφορές, να τη ζητήσετε το δικό σας, τι ταιριάζει στο δικό σας σπίτι, να σας πει από την εμπειρία της την 30χρονη παρακαλώ και την τεχνογνωσία της, τι μπορείτε να έχετε μη πετρελαϊκό, σωστό, και να απολαμβάνετε το κλίμα και το σπίτι σας όπως πρέπει, με τη σωστή και την κατάλληλη θερμοκρασία. Πάμε για να δούμε τι θερμοκρασία όμως έχει outside.
1: Μια υπέροχη μέρα έρχεται σήμερα outside και μείνετε συντονισμένοι έτσι να βγείτε τη βολτούλα σας. Φυσικά και θα έχετε τέλειο κλίμα σε γραφείο και σε σπίτι, αλλά και έξω σήμερα δεν αστειεύεται η ομορφιά στο Ηράκλειο, γιατί θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε βόλτα. Και 17 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ. Θα έχουμε ωραία δροσιά με ένα ανοιχτό παραθυράκι. Έτσι μια βολτούλα να αρχίζει. Θα κλείνετε τα φανταστικά υπέροχα ματάκια σας. Θα περάσετε τέλεια. Αυτό σας λέω. Μόνο ωραίος καιρός και όλη την εβδομάδα θα πάει έτσι, οπότε να είστε.
0: Τη σύντα μόνο, μην ξεχάσετε γιατί σας βλέπω.
1: Άσε, πολύ κουνούπι, έχει ξεκινήσει αυτό, μην το συζητήσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσω. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: παράδειγμα. Όλα τα μαθήματά μου είναι αυτό το πράγμα του για παράδειγμα. Γιατί εξηγείς κάτι, δεν θα πεις ένα παράδειγμα, ναι, να εξηγήσεις την πρακτική των μαθηματικών.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τώρα και με τις εξετάσεις είμαστε σε αφιονιστικό.
1: Βέβαια, με παραγόγους ολοκληρώματα για παράδειγμα.
0: Μπράβο. Για παράδειγμα αυτό.
1: Σου έχω εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο για παράδειγμα.
0: Τι?
1: Που μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όριο για, για την ταχύτητα στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους δεν εξαρτάται από τις πινακίδες πια. Δηλαδή, έχουν δώσει τους αυτοκινητόδρομους τους στην Google. Έτσι, η οποία και το κόκκινο και το πράσινο το ελέγχει, τα φανάρια δηλαδή μέσα στην πόλη, αλλά τώρα έχουν δώσει και τους αυτοκινητόδρομους, με αποτέλεσμα ανάλογα με την κίνηση να αυξάνεται και να μειώνεται το ανώτατο όριο ταχύτητας. Δηλαδή, αν υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο, τα 150 χιλιόμετρα που στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους είναι το όριο ταχύτητας, μειώνεται, οι πινακίδες αλλάζουν, είναι ηλεκτρονικές και χαμηλώνουν το μέγιστο όριο ταχύτητας.
0: Τι ωραίο!
1: Βέβαια, και είναι, έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι οδηγοί διαπιστώνουν, αντιλαμβάνονται ότι είναι δίκαιο κάτι τέτοιο, δηλαδή βλέπουν ότι ο δρόμος είναι άδειος, σέβονται περισσότερο τα όρια ταχύτητας. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει πολλής κόσμος στον δρόμο και βλέπουν ότι μειώνεται το όριο ταχύτητας και ειδοποιούνται από τις πινακίδες. Ναι, οι οδηγοί είναι πολύ πιο επιρρεπείς στο να υπακούσουν και να κάνουν. Γιατί και 10 χιλιόμετρα διαφορά.
0: Όταν έχεις μία δρομάρα από εδώ μέχρι το άδειο,
1: βέβαια,
0: και έχεις την άνεση και είναι και ευθεία.
1: Και είναι και καλός ο δρόμος, δεν έχει κακοτεχνία.
0: Σου, βέβαια, με όμορφο τρόπο, έτσι,
1: ναι.
0: Όχι υπερβολές.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά και 10 χιλιόμετρα διαφορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κίνδυνο ατυχήματος. Όμως το γεγονός ότι ελέγχονται οι δρόμοι και με βάση του πόσα αυτοκίνητα είναι μέσα, αυξομειώνεται το όριο ταχύτητας, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μειωθούν τα ατυχήματα.
0: Εξαιρετικό,
1: είναι πάρα
0: πολύ καλό. Εξαιρετικό.
1: Τσεχία πρωτοπορεί σε αυτό και η Ισπανία και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή.
0: Καλά, εμάς με τους δρόμους που έχουμε μέχρι 40 χιλιόμετρα θα είναι.
1: Εντάξει, η Εγνατία επάνω και η Μεγάλη Εθνική δεν μπορεί. Αλλά τα 130 που ήταν όριο τώρα μειώθηκε στα 110.
0: Ποια Εγνατία στην Εγνατία μα. Πέφτει το κατωμάσιλο με την Εγνατία. Εγώ μιλάω για τους δικούς μας εδώ.
1: Ναι, μην το λες, γιατί έχει κακοτεχνίες και η Εγνατία μετά από τόσα χρόνια χρήσης δεν μην νομίζω ότι την φτιάχνουν και την προσέχουν. Έχει σε πολλά σημεία, εγώ την πέρασα πρόσφατα. Έχει σε πολλά σημεία που τρέχεις, αλλά μετά λες καλύτερα να μην έτρεχα, γιατί το αυτοκίνητο διαλύεται.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Φρέσνα.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα, η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα, Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Να βρείτε ο Κρήτης 102,8. Σ' αγαπάω όπως είσαι, το ακούσαμε μόλις τώρα. Και κάπως έτσι ήταν και η Σακύρα σε τέτοιο πνεύμα, αλλά την πάτησε η καημένη. Τώρα έκανε μια τεράστια εξομολόγηση. Άνοιξε την καρδιά της σε συνέντευξη στους The Times και μίλησε για το δύσκολο χωρισμό της με τον Gerard Piqué, που τον αγαπούσε όπως ήταν.
1: Εντάξει,
0: αλλά αυτός δεν ήταν αυτός που έδινε. Εντάξει. Η Κολομβιανή Σταρ εξήγησε πως δεν βίωσε απλώς ένα χωρισμό, γιατί είχε χτίσει μια οικογένεια με το δικό της στο μυαλό και διαλύθηκε όλο αυτό που νόμιζε ότι θα κρατήσει για πάντα. Την ίδια περίοδο είχε βέβαια και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τον πατέρα της, υγείας, και αυτό την επιβάρυνε πιο πολύ. Και
1: όλα το... μαζί σου έρχονται, Σακύρα μου, εμένα
0: βέβαια,
1: θα τα πεις.
0: Βέβαια, αυτό είπε. Οι δυσκολίες σε κάνουν πιο δυνατή και πιο σοφή. Και αυτό που είπε και έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι πως οι φίλοι από τη μουσική βιομηχανία την βοήθησαν. Ο Chris Martin και η Adele ήταν, λέει, δίπλα της.
1: Καλά, η Adele φαίνεται ότι είναι ψυχάρα.
0: Πολύ, πολύ. Μάλιστα, ο Chris Martin της είχε στείλει μια εικόνα εμπνευσμένη από την ιαπωνική τεχνική τσούγκι, την τέχνη που τα σπασμένα αντικείμενα ενώνονται με χρυσό. Είναι αυτό που γεμίζουν με χρυσό τα ραγίσματα οι Ιαπωνέζοι στα αντικείμενά τους.
1: Ποιο είναι, παιδί μου, το μοσαϊκό που
0: αυτό,
1: είναι σωστή.
0: Ναι. Και δείχνουν ότι
1: πώς
0: οι ρογμές.
1: Λέγεται η τέχνη, πώς λέγεται.
0: Κιτσούγκι.
1: Η κιτσούγκι, μάλιστα.
0: Οι ρογμές μπορούν να γίνουν μια δυνατή ομορφιά. Παρά τις δυσκολίες, η Σακύρα δηλώνει σήμερα πώς νιώθει ευγνωμοσύνη για τον Gerard Piqué, καθώς είναι ο πατέρας των παιδιών της, το έχει δουλέψει, του Μίλαν και του Σάσα, δείχνοντας ότι πλέον βλέπει τη σχέση τους πιο όρημη και πιο συμφιλειωμένη. Έτσι. Έχουν δηλαδή λύσει τα προβλήματά τους, okay, χωρίσανε όλα καλά. Αυτό. Πάντως ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπε, ότι είχε φίλους εκείνη την περίοδο και παιδιά, γι' αυτό είναι και οι φίλοι. Αυτό έχω να σας πω.
1: Λοιπόν, πάντως, άμα χωρίς κανείς, ο Γιάννης ο Καπνίτης θα σας κάνει δώρο ένα κιτσούκι.
0: Ούτε
1: να σας σταθεί.
0: Α, κιτσούκι να σας κάνω δώρο. Μην έρθετε να μου κλέκεστε, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς τα κλάματα.
0: Τα κλάματα του χωρισμού με τίποτα.
1: Δηλαδή, άμα έρθει κανείς και σου κλεφτεί, τι θα κάνεις, πεις φύγε.
0: Θα του δώσω ένα κιτσούκι.
1: Δώσ' του κιτσούκι.
0: Θα βάλω και κοίτα, έχει ένα συμβολισμό. Κοίτα, κοίτα, να το, να το, να το. Πάρτο, πάρτο.

0: και ερωτά μου, να λέμε στους ερωτές μας ότι είναι όντως οι ερωτές μας, να μην έχουν αμφιβολίες, δεν είναι ωραία πράγμα
1: βέβαια,
0: η ανασφάλεια.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πρέπει να λέμε τι αισθανόμαστε και αν θέλετε έτσι να το πείτε με ένα βιβλίο, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία. Να πάτε στο βιβλιοπωλείο Χαρτέτος, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου και να διαλέξετε ένα βιβλίο. Με αυτό το βιβλίο να πείτε σ' αγαπώ, να πείτε σου θύμωσα, να πείτε θέλω να σε σκοτώσω. Να του δώσετε, ας πούμε, ένα
0: εγώ
1: ωραίο βιβλίο. Άγκαθα Κρίστη με 15 πτώματα μέσα, έτσι, να έχει το φόβο σας.
0: Εγώ που είμαι κυκλοθυμία σε όλη τη μεγαλία, πάρω 15 διαφορετικά βιβλία.
1: Εσύ
0: μία για θυμό, μία για αγάπη.
1: Πολύ καλό. Η καλύτερη πελάτησα. Γιατί δεν το συζητάμε. Τα βιβλιοπωλεία μπορεί να βρει ό,τι θέλεις μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο σαν το Χαρταετό και να πεις το μήνυμα που θέλεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έχουν και πάρα πολύ ωραίες καρτούλες για να πεις τα μηνύματά σου στους δικούς σου τους ανθρώπους. Πηγαίνετε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετό, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου και εκεί θα βρείτε και επιτραπέζια παιχνίδια για τα παιδιά σας και για να οργανώσετε το γραφείο σας και βιβλία. Σήμερα είναι η ημερομηνία που έφυγε από τη ζωή Μάγια Αγγέλου, η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια. Θα βρείτε και δικά της έτσι συγγράμματα και βιογραφίες, τα πάντα εκεί. Βιβλιοπωλείο Χαρταετό, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου.

0: Μέρες που δεν σου είπα σε αγαπώ, όχι, δεν με περνάνε μέρες.
1: Απαπα, τι εξομολογήσεις είναι αυτές που μου κάνεις πρωί-πρωί.
0: Όχι, Γιάννη, μου σε αγαπώ και σένα, γιατί είσαι πάρα
1: όχι,
0: πολύ αξιάγαπη.
1: Όχι, είμαστε
0: και
1: παντρεμένοι και οι δυο, γύρνα σε παρακαλώ.
0: Σε αγαπώ σαν άνθρωπο. Λοιπόν, Γιάννη Καπνίδη, εγώ πιστεύω όμως ότι δεν είναι απαραίτητο και καθημερινά να λέμε τις αγάπες μας. Γιατί μετά με το λες και κάθε μέρα δεν λίγο.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι κάθε μέρα και από λίγο.
0: Τη μία μέρα στην άλλη.
1: Πρέπει να υπάρχει
0: γάπα.
1: Τόσο λόγιο πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Κανονικό και καταγεγραμμένο. Πρέπει.
0: Ωραία, αντιγαπηθείτε.
1: Το ίδιο πράγμα είναι και με το Citroën C3. Πρέπει λίγο κάθε μέρα να το οδηγάς. Λίγο. Είναι ηλεκτροκίνητο. Δεν ξοδεύεις. Είναι μια χαρά η κατάσταση. Έτσι. Γιατί ξοδεύεις πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και όταν το αγοράσεις επίσης, το όφελος για τον πελάτη που θα το αγοράσει είναι έως και 5.600 ευρώ. Αφού η τιμή εκκίνησης για το Urban Range 17.900 ευρώ είναι μόνο. Και επομένως έχεις ένα SUV super designato και μπορείς να το βρεις φυσικά μόνο στη Citroën στην Εμμανουήλ Βενερής ΑΕ.
0: Πάω να δω τι γίνεται γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Λες ε.
2: Love Traffic.
0: Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, σήμερα είναι αυξημένος ο φόρτος σε όλο το οδικό δίκτυο, ακόμη και αυτή την ώρα. Στις εξόδους Εθνικής σχηματίζονται αρκετές ουρές. Εκεί στον Εσταυρωμένο, αλλά και σε όλη τη Γιόφρη και στους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί, είναι μεγάλο το προβληματάκι. Την καλημέρα μας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς όσους είναι εκεί. Γιάννη Χωστό, βλέπω αρκετή κίνηση λεωφόρο Κνωσού. Και όπως πάμε προς την έξοδο, αλλά και η βιομηχανική περιοχή λίγο καλύτερα από τις άλλες εξόδους, η Κάρου και παραλιακή κατά τόπους. Οπότε θέλω την υπομονή σας από αρκετά νωρίς σήμερα. 6956-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά και να μας πείτε και τις καλημέρες σας.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας. Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικού, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants και κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμολίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
4: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift, and this is...
1: Good morning, good morning. This is Yannis Kapnidis and with me the πανέμορφος, πανέξυπνος και απαστράπτουσος Μαρία Λιαδάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννης Καπνίδης και με μένα και ο κύριος είναι έτσι με τα μαύρα του σήμερα.
1: Το λέει και στα ελληνικά, μου αρέσει, international.
0: Τι να πω, Birdman, ότι έχεις γέννη. Πώς να σε πω, Birdman. John Kapnidis.

0: What makes you beautiful, λοιπόν, είναι η μόρφωση. Είναι, παιδιά, ένα φροντιστήριο που το αγαπάμε πάρα πολύ και ενδιαφέρει κάτι πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότη Μερακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες συντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Θα τα βρείτε τα φροντιστήρια Διακρότη μας στις διευθύνσεις Κνωσού 227, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-210-045. Και φυσικά αυτή την περίοδο τώρα κάθε Παρασκευή έχουμε το εξής καλό. Μπορείτε να παίξετε στο διαγωνισμό και εσείς να πάρετε τηλέφωνο, αυτό που κάνουμε εμείς κάθε μέρα, όπως θα γίνει και τώρα. Θα απαντήσετε σε δύο ερωτήσεις και θα κερδίσετε ένα υπέροχο τεστ, το οποίο ονομάζεται
1: τεστ K16+, που είναι το τεστ το οποίο είναι προσανατολισμού. Έτσι. Σου δείχνει την κλίση σου. Λίγο βλέπεις κάποια πράγματα για σένα. Άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και συμβουλεύουν είναι εκεί. Οπότε πάμε να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό το τεστ, σου κρύβω.
0: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό το τεστ.
1: Πάμε να το κάνουμε.
0: Είμαστε μικροί, Μαρία. Πρέπει να προσανατολιστούμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας.
1: Αλήθεια, γιατί δεν είναι μόνο για μικρή και ωραία. Θα πάμε να το κάνουμε.
0: Μπορεί να μας αποκαλύψει κάποια ταλέντα που δεν ξέρουμε τι
1: μπορεί να πρέπει να γίνουν κάτι
0: άλλο. Δεν μπορώ να γίνω εγώ τραγουδιστής. Δηλαδή, ποια είναι η βύση. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμος για ερωτήσεις?
0: Ναι, εγώ θα κάνω πρώτος.
1: Άντε, κάνω.
2: Ώρα για μάθημα.
0: Γιατί, Μαρία, μου λέμε μύδα κάποιον που βγάζει πολλά χρήματα εύκολα?
1: Εντάξει, το ξέρουμε από την ιστορία, ήταν ωραίο παραμύθι. Γιατί ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσό.
0: Μπράβο, βασιλιάς μύδας, ό,τι και ήταν στην αρχή ευλογία, αλλά μετά δεν άτυχε.
1: Μετά τα είχε κάνει όλα.
0: Ναι, τα έκανε όλα χρυσό. Έτσι. Γιατί λέμε γόρδιο δεσμό ένα πολύπλοκο πρόβλημα? Τι ήταν ο γόρδιος δεσμός?
1: Πολλά λυσιδάκια ξαφνικά που είχαν δεθεί μαζί.
0: Καλέ.
1: Σκηνή που είχε μπερδευτεί, γόρδιος. Τι ήταν?
0: Ήταν ένας δεσμός που κανείς δεν μπορούσε να λύσει μέχρι που ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε εκεί. Υπήρχε η προφητεία ότι όποιος λύσει.
1: Τι ήταν αυτό που είχε δεθεί τόσο?
0: Σκηνιά μπερδεμένα, ξέρω εγώ τι ήταν. Και πώς το έλυσε?
1: Πώς?
0: Με το σπαθί του. Το κόψε.
1: Δε, τι έλυσε?
0: Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Μέγας Αλέξανδρος.
1: Σιγά το τη λύση που έκανε.
0: Έχασες
1: τώρα
0: και δεν το ήξερες. Πάμε.
1: Εντάξει, έχασα ένα. Άντε.
0: Πάμε.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Βεβαίως.
1: Τώρα αυτό δεν το ξέρεις εσύ, γιατί πήγαινες και χημεία. Τέλος πάντων. Ποιο είναι το pH του καθαρού νερού?
0: Α, το καθαρό
1: νερό. Καθαρό.
0: pH 7.
1: Μπράβο, ρε Γιάννη. Τι ξέρω. Θα το βρω τώρα.
0: Είναι ουδέτερο.
1: Είναι ουδέτερο. Πάλι με χημεία δεν σου λέω.
0: Έλα,
1: γιατί τις ξέρεις.
0: Θες, κάτι.
1: Ποιο είναι το φυσικό, ο φυσικός δορυφόρος της γης?
0: Η σελήνη.
1: Εντάξει,
0: το λέει και η Δέσποινα Βανδύ, δεν χρειάζεται να πάω στο διακρότημα για να το μάθω. Ναι, αυτό ήταν εύκολο. Μ' αρέσει.
1: Αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας 6956641028. Σήμερα εντάξει, κέρδισε ο Γιάννης Καπνής με την αξία του. Δεν έτσι, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete's 102,8 και είναι η ώρα του καιρού. Είναι η ώρα της αγαπημένης μας Climatologic που είναι μαζί μας καθημερινά και σε κάθε δελτίο του καιρού το προσφέρει. Εδώ ο Γιάννης ο Καπνίδης λοιπόν θα μας πει τι γίνεται σήμερα.
1: Πάλι εγώ θα την πληρώσω.
0: Εσύ θα την πληρώσετε, εσύ είσαι ο Καπνιδιακός.
1: Ευτυχώς υπάρχει ένας άνθρωπος που δουλεύει εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό έξω. Ο πεζόδρομος Πουτιά, παιδιά, δεν φαντάζεστε τι ομορφιά. Έχει αυτό το ωραίο, τα δεντράκια πέφτουν, οι ακτίνες του ήλιου. Έχει υπέροχα χρώματα. Γενικά η πόλη αυτή τη στιγμή έχει υπέροχα χρώματα. 24 βαθμούς Κελσίου θα πάει το θερμόμετρο και 18 βαθμούς θα έχουμε ακτίνες του ήλιου. Έχει υπέροχα χρώματα. Γενικά η πόλη αυτή τη στιγμή έχει υπέροχα χρώματα. 24 βαθμούς Κελσίου θα πάει το θερμόμετρο και 18 βαθμούς θα έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία. Μία πολύ ωραία μέρα για να κάνουμε τη βολτούλα μας. Ελάτε και εδώ στο Αστορία να πιούμε καφέ. Εμείς θα κάνουμε την

0: Maroon 5 και Memories. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και έχουμε και πάρα πολλά νέα, να σας πούμε.
1: Τι νέα έχεις?
0: Θυμάσαι το διαγωνισμό που είχαμε για τις AI κάμερες της τροχέας και φοβόμασταν και δεν ξέρω τι?
1: Ναι.
0: Ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 AI καμερών της τροχέας, με συνολικό κόστος 88 εκατομμύρια. Παρακαλώ, ακυρώθηκε.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιατί...
0: Πριν γίνουν οι υποβολές προσφορών, έγιναν 3 προσφυγές εταιριών κατά του έργου σχετικά με τις πολύ συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του. Ας πούμε τα όρια του βάρους, τις πρόσθετες λειτουργίες ανίχνευσης. Οπότε.
1: Ήταν λίγο φωτογραφικό, δηλαδή θες να μας πεις τώρα με λίγα λόγια?
0: Πάντως θα ξανάρθει.
1: Γίνονται αυτά τα πράγματα, βρε παιδί μου, στην Ελλάδα?
0: Ναι, θα ξανάρθει μέσα σε 15 μέρες αφαιρώντας ορισμένες εξειδικευμένες, λέει, προδιαγραφές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι και πώς, με
1: ρωτάτε. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι ακυρώθηκε.
1: Ένα φίλο είχαμε να εξυπηρετήσουμε, αμάν και εσύ. Δεν λέω για τις κάμερες, ένα άλλο, κάτι δικά μου λέω τώρα.
0: Κάτι δικά σου,
1: Κάτι δικά μου, όχι.
0: Από εκεί μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Ο διαγωνισμός.
1: Γενικότερα
0: νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι και στην αργοπορία.
1: Βέβαια.
0: Σε οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη.
1: Και στην αργοπορία και στην πορεία και στην αρπαξό. Τίποτα. Συνεχίστε μια χαρά. Είμαστε πρωτοπόρος λαός. Αυτό.
0: Όλα τα κάνουμε αργά. Μαριάντα Πιερίδη και Γιώργος Γιαννιάς, να ένα αργά όμως που μας αρέσει και το αγαπάμε.

0: Εδώ είμαστε με Citroën που φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ και με όφελος για τον πελάτη έως και τα 5.600 ευρώ. Τιμή κίνηση για την Urban Range έκδοση 17.900, ενώ με την αγαπημένη μας 100% ηλεκτρική σειρά της Citroën, το EC3 και την Emmanuel Venaeris ΑΕ, είναι η πιο προσιτή και οικονομική αλλά και ηλεκτρική λύση. Για να μπούμε τώρα στη διαδικασία να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και να κάνουμε τις μετακινήσεις μας πολύ πιο εύκολα, άνετα και σύγχρονα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το traffic στην πόλη μας.
1: Πάμε. Love traffic.
2: Πάρα πολύ σταμάτα ξεκίνα στην Γνωσού. Βλέπω οι ουρές αρχίζουν και μεγαλώνουν όχι μόνο στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, αλλά και πιο ψηλά. Ειδικά εάν εισέρχεστε στο Ηράκλειο, αν έρχεστε από έξω προς το Ηράκλειο, θα περιμένετε αρκετά στις ουρές αυτές. Άγιος Ιωάννης Χωστός και στην είσοδο και στην έξοδο, ειδικά εκεί στο κυκλικό, έχει αρκετές ουρές. Και 62 μαρτύρων προς το παρόν είναι καλά. Μία μικρή ουρά με αρκετή στασιμότητα υπάρχει στο κυκλικό, αλλά προς το παρόν δεν έχουν μαζευτεί πάρα πολλά αυτοκίνητα. Παραλιακή είναι μια χαρά. Προσοχή στο ΒΟΑΚ, στο ύψος των Γουρνών και στις δύο τις Λωρίδες υπάρχει καθυστέρηση γιατί γίνονται έργα και δρόμος προς αεροδρόμιο στην Ικάρου έχει αρκετές καθυστερήσεις, οπότε προτιμήστε τον ΒΟΑΚ να πάτε αεροδρόμιο. 6956-64-10-28 στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Εδώ είμαστε κι εμείς, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
1: Και τι σου έχω.
0: Τι μου έχει.
1: Τι σου έχω, άστο, χαμός. Στη Βρετανία ένας αγρότης, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Τον αγαπώ, τον αγαπώ. Ένας αγρότης λοιπόν στη Βρετανία πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Έχει ένα κτήμα, ένα χωράφι, πολύ κοντά σε μία λίμνη, την λίμνη Rydal Water, στην περιοχή Lake District λέγεται. Περιοχή, οκ, okay, εντάξει. Παρά τις ξεκάθαρες πινακίδες που έγραφαν μην παρκάρετε στο χωράφι, γιατί ο άνθρωπος δούλευε. Δεν ήταν πάρκινγκ το χωράφι, του φύτευε, έκανε και του χαλούσανε όλο το. Τις φυτίες και τα λοιπά. Όλοι οι τουρίστες δεν έδιναν σημασία. Ο άνθρωπος είχε περιφράξει και με βράχους ακόμα το χωράφι, προκειμένου να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα.
0: Συγγνώμη, με βράχους περιφράσουν δηλαδή στο.
1: Για να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα το πρόβλημα.
0: Δεν μπορούσε να βάλει να το περιφράξει σαν.
1: Και να
0: το.
1: Παιδί μου, όχι, δεν ήθελε να μπει σε έξοδα. Ένα χωράφι είχε. Δηλαδή,
0: άμα
1: να κάνει και αυτό. Έβαλε βράχους για να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα.
0: Δηλαδή, εμείς οι υπόλοιποι το έχουμε περιφράξει.
1: Πινακίδες έβαλε. Μην παρκάρετε στο χωράφι. Τίποτε. Έτσι είστε. Μια μέρα λοιπόν πήρε την μηχανή αυτές τις αγροτικές που έχουν, τη γέμισε με υγρή κοπριά και έλουσε όλα τα αυτοκίνητα και τα έκανε. Δεν θέλετε να σας πω σε κατά τελειώνει. Δεν θέλετε να σας πω πώς τα έκανε. Ναι, δεν θέλω να ναι. Μέχρι και πολυτελή αυτοκίνητα όπως BMW, Jaguar, Mercedes. Πάρα πολύ έτσι
0: έχει
1: ακριβά.
0: Φωτογραφία.
1: Ναι, έχει φωτογραφία.
0: Έρχομαι να δω. Αλλά να σου πω κάτι τώρα όμως.
1: Τον ευχαρίστησαν πάρα πολύ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μόνο τα πλυντήρια της περιοχής που σχηματίστηκε ουρά φυσικά για να καθαριστεί όλο αυτό το πράγμα που τους έκανε. Και από τότε νομίζω ότι το σκέφτονται ξανά. Πριν πάνε να παρκάρουν οι τουρίστες εκεί, θα βάλει και καμιά φωτογραφία τι θα πάθετε, δείτε εδώ και τέλος.
0: Το θέμα με το πάρκινγκ πάντως γενικά είναι ότι δεν μπορείς να απαγορεύσεις τον άλλο να παρκάρει. Εντάξει, είναι ιδιωτική περιοχή.
1: Είναι ιδιωτικό, ήταν ιδιωτική περιοχή.
0: Ναι, αλλά αν δεν φαίνεται και δεν είναι εμφανές, δεν ξέρω τώρα τι
1: γίνεται. Έβαλε πινακίδες και έβαλε και βράχους και περιέφραξε το χωράφι. Τι άλλο να τους κάνει και αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
0: Γιατί τι κάνουν, δείξαν το βράχο.
1: Τους έλουσε εκεί πέρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Χαχαχα, Χάρι Στάιλ, πιάζει το
1: βογκά.
0: Βογκάω γιατί θυμάμαι τα δικά μου και εγώ και παιδιά και δίνουν πανελίες, ξεκινάνε αύριο.
1: Εντάξει, ναι, δίνουν πανελίες. Μην τα
0: αγχώνετε.
1: Μην τα αγχώνετε τα παιδάκια μου, ναι.
0: 29/5 ξεκινάνε για γέλα. Γενικά ενήλικια, η γλώσσα και λογοτεχνία, η έκθεση, όπως τη λέμε εμείς έτσι στην Καθομιλουμένη. 3/6 δίνουν τα παιδιά αρχαία ελληνικά ή μαθηματικά ή βιολογία, εξαρτάται σε, ποια, έτσι, σε ποιον τομέα σπουδών.
1: Πώς το λένε
0: είναι.
1: Τώρα, τομέα σπουδών, κλάδους, εκθέσεις.
0: Είναι ανθρωπιστικών, θετικών σπουδών, οικονομίας, ναι, και πληροφορικής, σπουδών, mm-hmm, υγείας.
1: Κατευθύνσεις τα λένε. Οπότε τώρα, είναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης 5/6 δίνουν λατινικά ή χημεία πληροφορική,
1: mm-hmm,
0: και τη Δευτέρα 8/6 δίνουν ιστορία, φυσική ή οικονομία. Αντίστοιχα στο κάθε.
1: Μπράβο τα παιδιά μου, καλή, ναι, επιτυχία, καλή να επιτυχία. Έχετε. Και μετά, φοβερό, παιδιά που θα δώσουμε πανελλήνες, ξέρετε τι θα γίνει, έτσι. Θα πάρουμε σβάρνα τα νησιά και σας έχω το τέλειο νησί για να πάτε διακοπές που δεν το έχουν πολύ ανακαλύψει οι τουρίστες. Θεωρείται ένα από τα διαμάντια της ελληνικής θάλασσας.
0: Δεν είναι ανάγκη να έχουμε δώσει πανελλήνες, να μας πείτε.
1: Είναι φυσικά και είναι πάρα πολύ κοντά στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Θα σας πω τι και πώς σε λίγο.
0: Θα μου πεις κανένα αγκίστρι τώρα.
1: Όχι,
0: τώρα
1: καλέ. Δεν είναι τέτοια από αυτά τα, πώς τα λένε, τα κουλτουριάρικα τα νησιά. Είναι ένα νησί που θα τα αγαπήσεις πάρα πολύ. Μην προσπαθείς τώρα να το βρεις. Πάλι εκεί πέρα. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Άντωνης Ρέμος και Δευτέρα. Ευτυχώς είναι Πέμπτη, διότι κάθε φορά που είναι Δευτέρα και ακούω τραγούδι αυτό. Με πιάνει μία κάτι τι, τι να κάνω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι μου έχει για τα πάρκινγκ.
1: Τίποτα. Νέο μπλόκο στα σχέδια για τη δημιουργία χώρων στάθμισης σε στάφρους των αιρετικών τείχων έβαλε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη χθεσινή επίσκεψη στο Ηράκλειο. Ήρθε εδώ ο Υπουργός, λοιπόν, έκανε μια βόλτα γύρω-γύρω από τα τείχη που ξέρεις τώρα τι γίνεται γύρω-γύρω. Τάφρο είναι αυτό που έχουμε γύρω από τα τείχη. Αυτό το πάρκο που έχουμε, ας πούμε, γύρω από τα τείχη.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω που σε αυτή την πόλη το πάρκινγκ, δεν ξέρω αν σε όλες τις πόλεις συμβαίνει το ίδιο. Να μας στείλετε μήνυμα.
1: Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Το παραδέχτηκε και ο Υπουργός, ξέρει, δεν είναι καμιά.
0: Να μας στείλετε μήνυμα αυτή που μας ακούτε είναι... μέσω love1028.gr. Εσάς θέλω σήμερα να μου στείλετε μήνυμα στο 6956641028 στο Viber να μου πείτε αν αντιμετωπίζετε και όλες οι υπόλοιπες πόλεις.
1: Ναι, παιδιά, όχι. Εγώ θα σου πω, όποτε πηγαίνω, ας πούμε, καλοκαίρι στην Καβάλα, που το χειμώνα δεν είναι τόσο προβληματικό. Όποτε πηγαίνω καλοκαίρι στην Καβάλα, που είναι μια μικρή πόλη, σε πληροφορώ ότι παρκάρεις, μπορεί και να περπατήσεις ένα και δύο χιλιόμετρα από εκεί που θες να πας.
0: Δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν είναι δικό μας. Κάποιες πόλεις, λόγω της κατάστασης που υπάρχει και λόγω του πληθυσμού, δεν μπορούν να το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται, παιδιά, να γίνουν μεγάλα έργα, δομικά έργα, υπόγεια πάρκινγκ, τα οποία στο Ηράκλειο νομίζω ότι δεν θα τα δούμε ποτέ ή αν τα δούμε θα έχουν συμβεί άλλα πράγματα.
0: Τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Όπως
1: η Δευτέρα παρουσία θα έχει γίνει προηγουμένως, έτσι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό. Δεν νομίζω να τα δούμε με άλλο τρόπο. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
0: Λοιπόν, εμείς με άλλο μάτι θα δούμε την κίνηση αυτή τη στιγμή, διότι θα πάρουμε το ηλεκτροκίνητο EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ τη Citroën Panda και θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Δεν έχει ακόμη ηρεμήσει η ροή και είναι αρκετά αυξημένη και στις εξόδους Εθνικής, στον Εσταυρωμένο, στον Άι Γιάννη Χωστό, αλλά και στη Λεωφόρο Κνωσούκα. Σε όλο το μήκος της θα συναντήσουμε αρκετές καθυστερήσεις στην έξοδο για τη βιομηχανική περιοχή, λίγο καλύτερα σε σχέση με μισή ώρα πριν, αλλά όχι εντελώς χαλαρά τα πράγματα. Εκεί στην Ικάρου και Καζαντζίδη αρκετός φόρτος, η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή, ενώ 62 μαρτύρων έχουμε θέμα. Χαμό στην παραλιακή στο λιμάνι. Καλημέρα στην Κατερίνα. Για να δούμε. Ναι, εκεί, σε αυτό το ύψος στο λιμάνι, θέλει την προσοχή σας. 6956-64-10-28. Μας στέλνουν τα μηνύματά σας για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπονέα διεύθυνση με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Και εμείς είμαστε ο Γιάννης Καβνίδης και η Μαρία Λιαδάκη που σας κάνουμε παρέα από τις 6 το πρωί καθημερινά. Μία ωρίτσα ακόμη εδώ πίνουμε το καφεδάκι μας στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Κάψη σας τώρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Χρήστος Μάστορας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου, Μπρούνο Μάρς, όλοι είναι εδώ.
0: Έρχεται λοιπόν, πρώτο τραγούδι για αυτή την ώρα. Χρήστος Μάστορας και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χόρεψε. Θέλω να το αφιερώσουμε στην ομάδα εκεί στην Πιάτζο Κούντρους και ιδιαίτερα στη Σοφία που είναι από τις πιο χαμογελαστές κοπέλες που υπάρχουν στον κόσμο και πάντα υποδέχεται εκεί. Αν έχετε εξυπηρετηθεί στην Πιάτζο Κούντρους, θα ξέρετε τι εννοώ. Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα. Καλημέρα και στο Γιάννη και στο Μιχάλη και στη Μαρίνα.

0: Υπάρχει παράδεισος όταν έχει το κατάλληλο κλίμα και τη θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν για Climatologic, παρέα Ελευθερίου Βενιζέλου 106, όλη η ομάδα εκεί, 30 χρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, ψύξης και θέρμανσης. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε για καιρό λοιπόν. Στους 24 βαθμούς Κελσίου θα είναι σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και ελάχιστη θερμοκρασία πάλι θα έχουμε πάρα πολύ ευχάριστη, 18 βαθμοί. Αύριο θα ανέβει άλλον ένα βαθμό η θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Θα έχουμε έτσι υπέροχο καιρό. Φαίνεται ότι και τις υπόλοιπες ημέρες και κανονική έτσι καλοκαιρινή θερμοκρασία θα έχουμε από το επόμενο Σάββατο.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να σας πω ποιο είναι αυτό το νησί που πρέπει όλοι μας να πάμε. Είναι πάρα πολύ κοντά στον Πειραιά και όπως φαίνεται τα ξένα μέσα έχουν δώσει ρέστα. Όχι, έχουν δώσει ρέστα.
1: Πες μου πού αρχίζει το όνομα.
0: Θα σου το πω τώρα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, καταλέγεται στα καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά για διακοπές, μακριά από τη μαζική και τουριστική κίνηση έχει λησάξει. Οι Times τονίζουν ότι παρότι βρίσκεται μόλις μισή ώρα από το Πειραιά με καταμαράν, η Έγινα λοιπόν, λήσαξες, παραμένει σχετικά άγνωστη στους περισσότερους ξένους ταξιδιώτες. Αυτό όμως είναι και το μεγάλο της πλεονέκτημα.
1: Δεν έχω πάει.
0: Αυθεντικό, όχι. Αυτό. Διατηρεί αυθεντικό χαρακτήρα, χαλαρούς ρυθμούς, πολύ καλές τιμές.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μισή ώρα. Okay. Από το, με το καταμαράν, τίποτα δεν είναι. Και το βρετανικό μέσο ξεχωρίζει ιδιαίτερα τις ταβέρνες του νησιού, δηλαδή πας για γευσηγνωσία, πας για φαγητό, αλλά και το διάσημο φιστίκι Αιγίνης. Και μάλιστα λέει ότι δεν θα βρείτε καλύτερο παγωτό πιστάκιο, που είναι το φιστίκι Αιγίνης.
1: Σου έχω πει ότι ο μπαμπάς μου και ο θείος μου από μικρό μου φωνάζαν φιστικάκι.
0: Φιστικάκι, σε φωνάζαν, ναι. Τι φιστικάκι, αράπικο ή Αιγίνης.
1: Δεν ξέρω, κάτι στρογγυλό.
0: Είδες τώρα αυτό.
1: Λοιπόν, εμείς αφού θα πάρουμε έτσι τους φίλους μας, πάμε και μέχρι Αιγίνη. Εγώ παντού πάω αυτή τη συζήτηση.
0: Καλά, έχω, ναι.
1: Με τις φιλενάδες μου, δεν με νοιάζει καθόλου που θα πάω.
0: Βρε, φύγε και πάνω που θες.
1: Υπάρχει εμένα θάλασσα, ρωτά. Αυτό θάλασσα, μία χαλαρότητα, γιατί διακοπές είναι διακοπές, ειδικά οι καλοκαιρινές.
0: Εγώ και βουνό μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει απαραίτητα να
1: είναι θάλασσα
0: το καλοκαίρι.
1: Κοίτα Γιάννη μου, σε έχω για άνθρωπο που θα παίρνει στα βουνά.
0: Ανέκαθεν τα έπαιρνα. Και θα πέρσι το καλοκαίρι που πήγα Ήπειρο, ας πούμε, και έκανα τα μονοπάτια της Ήπειρου και πήγα στα βουνά και ήμουν στα ποτάμια και στις λίμνες και στο Βοηδομάτι κτλ. Δεν μου κακόπεσε.
1: Ωραία, πήγαινε στο βουνό. Και εμείς θα πάμε θάλασσα, να μην συναντηθούμε κιόλας και στις διακοπές δεν θα το αντέξω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Πάμε για Πάνω Μουζουράκι να καλημερίσουμε και τον Κώστα, ο οποίος ήθελε Πάνω Μουζουράκι. Από τον Bollywood τον πήγα εκεί στο Hollywood του Πάνω Μουζουράκι.
0: Κάτι
1: γιατί αυτό είναι χολιγουδιανό τραγούδι, δεν είναι απλό πράγμα.

0: αυτή είναι η ζωή. Μία πάνω και μία κάτω, αρκεί να αγκαλιάσουμε και τα πάνω και τα κάτω της. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Όλα.
0: Και να ξέρουμε, λοιπόν, τώρα θα φιλοσοφήσω, είσαι έτοιμος. Να ξέρουμε ότι καμία χαρούμενη στιγμή δεν κρατάει για πάντα, όπως και καμία στεναχωρημένη και λυπημένη στιγμή δεν κρατάει για πάντα. Άμα το καταλάβουμε αυτό, ίσως περάσουμε λίγο καλύτερα.
1: Ωραία τα λες. Μπράβο,
0: για να τα ακούσω κι εγώ. Μα είμαι...
1: Μπράβο, είσαι στην κίνηση, ας πούμε, βλέπεις.
0: 28 χρονών, κοπέλα, πάρα πολύ σοφή.
1: 28 με κάπα 28. Κεφαλαίο. Δεν το συζητάμε, όχι ότι να είναι.
0: Και τώρα εμένα της 28χρονης θα μου τέργεζε να πάω μία βόλτα με το 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 που έχει έρθει για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας του, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης της Citroën και της Emmanuel Venere ΑΕ, κάνει την κάθε διαδρομή μας πολύ πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική. Αυτά θέλουμε από ένα αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Και να είναι και πεντάμορφο, που αυτό είναι. Από 17.900 ξεκινά έκδοση Urban Range, ενώ το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ. Οι ουρές που φτάνουν είναι το θέμα, Γιάννη Καπνίδη.
1: Πάμε να δούμε. Love Traffic. Η κατάσταση είναι μια χαρά μέσα στην πόλη. Είναι αυτό που λέει και η Μαρία, ότι και αν βλέπετε κάτι άσχημο δεν θα κρατήσει για πάντα. Και όντως έχουν αρχίσει και διαλύονται οι ουρές στο κέντρο της πόλης. Το μόνο που θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα είναι αν πάρετε την Ικάρου και πάτε προς αεροδρόμιο. Εκεί έχει ακόμα ουρίτσες αρκετές. Και φυσικά εάν είστε πάνω στο ΒΟΑΚ, στο ύψος εκεί των Γουρνών και Κοκκίνη Χάνη και στα διορεύματα, έχει ουρές λόγω των έργων που γίνονται. 6956-64-1028, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτη, στο Viber του σταθμού, για να μεταδώσουμε την κίνηση. Σωστά.

0: τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου. Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής. Γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Πέμπτη, γύρω με το λίγο μετά τις 9.30, Λαβρίδιο και Κρήτη 102,8. Πίνουμε το καφεδάκι μας εδώ στο Καψί Αστόρι και ακούμε τις μουσικάρες μας. Οπότε γιατί να μην είμαστε καλά. Επίσης,
2: πες.
1: Περιμένουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φαινόμενο 31 Μαΐου.
2: Τι περιμένουμε?
1: Είναι το σπάνιο μπλε φεγγάρι που θα φωτίσει τον ουρανό. Είναι πανσέλινος.
2: Ωραίο, ναι.
1: Θα εμφανιστεί λοιπόν η δεύτερη πανσέλινος του ίδιου μήνα, κάτι που συμβαίνει μόνο κάθε 2-3 χρόνια. Και παρά την ονομασία της, η σελήνη δεν θα αποκτήσει μπλε χρώμα. Το φαινόμενο είναι ορατό με γυμνό μάτι και αναμένεται να εντυπωσιάσει τους λάτρες του νυχτερινού ουρανού. Θα φανεί με μπλε χρώμα ή δεν θα φανεί?
2: Δεν ξέρω αν θα φανεί ή δεν θα φανεί μπλε χρώμα. Πάντως όλο αυτό εξαρτάται και από το αν τελικά θα είναι και τα ατμοσφαιρικά στα καλά τους. Δηλαδή αν θα. Κατάλαβες, δεν είναι απαραίτητο.
1: Είναι κανένα σύννεφο και μας κρύβει το φεγγάρι του μπλε.
2: Ναι, αυτό τώρα μπορεί να. Και ναι, πολλά μπορεί να συμβούν.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στην Ιωάννα που λέει ότι θα είναι στρουμφοφέγγαρο αυτό.
2: Στρουμφοφέγγαρο, ναι, όντως αυτό που λέει. Τώρα μην το βλέπεις εσύ, μην το γελάς, γιατί στην ταινία με τα στρουμφάκια κάτι τέτοιο είχε συμβεί.
1: Και η Παναγιώτα που μας λέει ότι το θέλει πράσινο. Ελπίζω
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι, δεν ξέρω, Πασόκ, Ολυμπιακός.
2: Κάτι θα είναι ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Παναγιώτα, γιατί τη ήρθε τώρα.
2: Μπράβο,
1: ό,τι θέλετε, παιδιά. Να το κάνουμε.
2: Πασοκοφρουρός.
1: Πολύ χρωμό. Κόκκινο δεν θα μ' άρεσε. Μου θυμίζει λίγο θρύλο.
2: Είναι λίγο, ναι. Αιματί. Εντάξει, το κανονικό του. Το λευκό αυτό. Το μπέζι.
1: Και το μπλε θα είναι ωραίο.
2: Και το μπλε θα είναι ωραίο. Άντε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

καρδιά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κατέληξε.
1: Λοιπόν, σας έχω αγγελία. Σας έχω αγγελία, βαθύπλουτος, πανέμορφος, γυμνασμένος, ψηλός κούκλος φαρμακοποιός, ναι, ψάχνει δωρεάν τρανσφερ από το Μόναχο μέχρι το Μέμιγκεν της Γερμανίας με αντάλλαγμα, γνωριμία και ό,τι προκύψει.
0: Όπα, οπότε, το είπα θα τον βγάλει στο κλαρί.
1: Δείτε τι θα κάνετε.
0: Παιδιά, τίποτα, από το ένα τραγούδι στα άλλο.
1: Μας ακούτε international από το Μόναχο, θέλουμε το αεροδρόμιο του Μονάχου μέχρι το Μέμιγκεν.
0: Έχουμε τον Γιάννη τον Καπνίδη, ο οποίος, και τον Παντελή μας, ο οποίος τον καλημερίζουμε, τον αγαπάμε πάρα πολύ, φαρμακοποιός της καρδιάς μας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ο άνθρωπος ετοιμάζει ένα ταξίδι στη Γερμανία και ο Γιάννης προσπαθεί διάφορα πράγματα να τα περάσει τζάμπα.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, δεν
0: θα πάρει τρένο, είπε ο άνθρωπος. Είναι το καθημερινό δικό μας διαδρομή.
1: Ενώ μπορεί να το κάνει με μια μισή ώρα αυτοκινητιστικός, θα το κάνει τρανικός με 3 ώρες. Γιατί να το περάσει αυτό.
0: Εντάξει, διαβάσει ένα βιβλίο, ρε παιδί.
1: Στο κάτω-κάτω. Ναι, αλλά έχει και αλλαγές.
0: Ένα Γερμανό, μια Γερμανίδα, στον άνθρωπο να δικτυωθεί.
1: Έχει και αλλαγές όμως. Αυτό λέμε, να δικτυωθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται να αλλάζει τρένα, σαν να είναι ποιος ξέρει τι. Θα πάει κατευθείαν, θα μπει σε ένα αυτοκίνητο, θα κάνει μια γνωριμία, θα μιλήσουν, θα πιούν καφέ στον δρόμο, βρετελπέ, και θα πάει κατευθείαν στον προορισμό του. Δεν χρειάζεται. Αλλάζει και ένα τρένο, δεν είναι εύκολο.
0: Οπότε ψάχνουμε τρανσφερ δωρεάν στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, ναι, ναι.
0: Ακόμα καλό ταξίδι, Παντελή, μην τον ακούς.
1: Μισό λεπτό να το πω και στα γερμανικά.
0: Achtung,
1: bitte, μπράβο αυτό.
0: Αυτό.
1: Φαρμακούχτεν, ελληνούχτεν, κουκλούχτεν, γνωριμιούχτεν.
0: Σπατσίρενγκεν.
1: Yeah, good.

0: Βλέπει η Αγγελίνα τα project του καλοκαιριού για τα event που έχει προγραμματίσει το Λαβρέντι και λέει: πω, πω, φέτος είναι πάρα πολλά. Είναι η πρώτη χρονιά του μεταξύ που έρχεται. Ενώ πέρσι η Αγγελίνα τρέχαμε με ξέπλε και στις κοτσίδες μας τα λιβάδια που να είναι μελιά πέρσι.
1: Εγώ, παιδιά, είμαι ενθουσιασμένη για όλα αυτά. Και περιμένω πώς και πώς, έτσι μέρα-μέρα. Μήπως να τα βάλω στο ημερολόγιο μου να τα βλέπω.
0: Να τα βάλεις.
2: Μπορεί να τα φτιάξω και σε αφίσα, άμα θες. Ημερομηνία δίπλα τι κάνουμε και ένα μικρό ανθρωπάκι.
1: Και να κάνουμε και τικ όταν περνάει. Τικ, πήγαμε.
2: Έγινε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και το χάρτη αυτό που κάνουν όταν πηγαίνουν και ταξιδεύουν εκεί στα νησιά και κάνουν μια πινέζα. Και θα έπρεπε
1: να βάλουμε εδώ ένα.
2: Ναι, ένα πινεζόχαρτο αυτό.
0: Ένα πινεζόχαρτο.
1: Μου αρέσει.
0: Βέβαια, τι να
1: μου αρέσει.
2: Λέω εγώ λάθη κακές ιδέες, παιδιά.
1: Ποτέ.
2: Με ξέρετε για τέτοια.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, Μαρία μου, ήσουν είσαι και θα είσαι η καλύτερη. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το SUV, το καινούριο, το E3 ηλεκτροκίνητο, πάρα πολύ οικονομικό και στην κίνησή του και στην αγορά του. 17.900 ευρώ η Urban Rates έκδοση. Πάμε να το πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης.
2: Τα πήραμε τώρα. Love Traffic. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, αλλά όχι και πάρα πολύ. Σχετικά με άλλες μέρες αυτή την ώρα είναι αυξημένη η ροή σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Κεντρικά ιδιαίτερα η κίνηση έχει μεταφερθεί προς το κέντρο, αλλά και σε σημεία που γίνονται έργα, όπως εκεί στον ΒΟΑΚ και στο ύψος στο Κοκκίνι Χάνι. Έχει αρκετές ουρές και καθυστερήσεις, οπότε θέλω την προσοχή σας για όσους κατευθύνεστε προς Άγιο Νικόλαο. Κατά τόπους η παραλιακή και εκεί στο λιμάνι λίγο αυξημένη κίνηση και 62 μαρτύρων επίσης σε κάποια σημεία. Εθνικής Αντιστάσεως και Λεωφόρος Δημοκρατίας, όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχει καθυστέρηση. Σας αφήνουμε στην Αγγελίνα Σταματάκη μέχρι τη μία και εμείς με τον Γιάννη Καπνίδη αύριο 6 ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
4: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
3: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και είναι Πεμπτούλα σήμερα, προπαρασκευή. Όπως λέμε εμείς εδώ, λίγο μετά τις 10 είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Μια ζωή μαζί, Σάκης Ρουβάς.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars και η Rose Απατέ εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να πω τα χρόνια μου πολλά στον Δίο Σκουρίδη και να σας πω ότι η δύση του ηλίου είναι 8:39. Αυτό το λέω, είναι σαν λίγο σαν αντίστροφη μέτρηση αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1950 διαγράφηκε μια πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας. Η Βουλή ψήφισε τον νόμο που έδωσε στις Ελληνίδες πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Και από εκείνη τη στιγμή οι γυναίκες απέκτησαν επίσημα το δικαίωμα όχι μόνο να ψηφίζουν, αλλά και να εκλέγονται. Ένα μεγάλο βήμα ισότητας που ήρθε μετά από χρόνια αγώνων και διεκδικήσεων. Και μπορεί σήμερα να το θεωρούμε αυτονόητο, όμως εκείνη την εποχή ήταν μια πραγματική κοινωνική αλλαγή. Οπότε σήμερα θυμόμαστε πως κάθε δικαίωμα που θεωρούμε δεδομένο κάποτε ήταν ένα όνειρο που κάποιοι πάλεψαν πολύ για να γίνει πραγματικότητα. Και εμείς πάμε να κάνουμε μία βουτιά στο Αιγαίο παρέα με την Άννα Βύση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης, μην αργείς. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 3 μπουφοράκια. Η θάλασσα ήταν χαρτί, λαδιά που λέμε. Και πάμε και στον Άγιο Νικόλαο. Το ίδιο σκηνικό, 26 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το αλλά με την παύση είναι ότι λίγο αργότερα δείχνει κάποιες σταγόνες ότι θα πέσουν. Λοιπόν, αν είστε στον Άγιο Νικόλαο και συμβούν όλα αυτά, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6956641028, έτσι για να μεταδίδουμε σωστά τον καιρό. Να μην λέμε έτσι μόνο τι λέει η πρόγνωση.

Είμαστε πάντα με τον καιρό. Είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και είναι μια εταιρεία συνυμφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε The Police και Every

0: ήταν ο Νίκος Απέργης με τον πλανήτη Γη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να στείλω το φιλιά μου στο Αντιγονάκη που μας ακούει στο αυτοκίνητο οδηγώντας και στη Γεωργία που μας ακούει στη δουλειά της και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblading, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Νατάσα Αποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά. Και να πούμε τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείο έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι λοιπόν αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για γάμα λυκείου και επαναλήψεις για α και β λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το Διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Και να πούμε και τις διευθύνσεις: Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 είναι η τρίτη διεύθυνση και θα τους βρείτε φυσικά και στο τηλέφωνο 2810-21-0045. Πάμε να ακούσουμε Simply Red και Stars.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Αυτή ήταν η γλυκερία εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήταν το κρυφτό. Και κάποιοι ταξιδεύουν για μουσεία, άλλοι για παραλίες και κάποιοι απλώς για να φάνε καλά. Και κάπου εδώ έρχεται το National Geographic να μας πει ότι η Κρήτη είναι official ένας από τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο για το 2026. Ναι, η δική μας Κρήτη μπήκε στη λίστα με τα καλύτερα μέρη για φαγητό παγκοσμίως, δίπλα σε προορισμούς όπως η Χαβάη, η Σιγκαπούρη και η Ινδία. Το National Geographic λοιπόν αποθέωσε την κριτική διατροφή, το ελαιόλαδο, τα τοπικά προϊόντα, τη γραβιέρα, το θυμαρίσιο μέλι και φυσικά τη ρακή, που μάλλον εξηγεί γιατί όλοι στην Κρήτη σε κάνουν φίλο τους μέσα σε 10 λεπτά. Και αλήθεια, δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για ένα τόπο από το να λες ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει εκεί μόνο και μόνο για να κάτσει σε ένα τραπέζι. Συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, εσύ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Μερούλα που μας ακούει εκεί στην Κύπρο και μόλις έκλεισε τα εισιτήριά της για να έρθει το Σεπτέμβρη και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Σημαίνει κόμπο για εσένα. Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημερούδια σε όλους και όλες που ήταν ήδη εδώ ή που συντονίστηκαν τώρα. Είμαστε λίγο μετά τις 11 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και πάμε πίσω στα 90s και ακούμε Backstreet Boys και I Want It That Way.

Αυτός ήταν ο Παν Παν, ανισόπεδη δίσκο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και την ώρα που όλα γύρω μας γίνονται όλο και πιο γρήγορα, self-checkout, οθόνες, κάναρε το μόνο σου, κάποια σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Στην Ολλανδία λοιπόν μια γνωστή αλυσίδα δημιούργησε ειδικά ταμεία για ανθρώπους που δεν βιάζονται και θέλουν απλώς λίγη κουβέντα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες ξεκίνησαν και στη Γαλλία αλλά και στη Σκωτία, ακόμα και για ηλικιωμένους ή ανθρώπους με Alzheimer που αγχώνονται με τα αυτόματα συστήματα. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι μέσα σε ένα κόσμο που αυτοματοποιείται συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, κάποιοι θυμήθηκαν ότι μερικές φορές το πιο σημαντικό πράγμα σε μία μέρα μπορεί να είναι απλώς μία μικρή ανθρώπινη κουβέντα. Και εμείς συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα, Μπορώ Κι Εγώ. Και μπορούμε κι εμείς, είναι η αλήθεια.

Lady Antebellum, Need You Now, εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει βγει ο ήλιος και τώρα είχα συζήτηση με τη Φένια για το Σαββατοκύριακο να πάμε να μαυρίσουμε λίγο. Γιατί δεν ξέρω, μου φαίνεται το καλοκαίρι θα το βγάλω με self-tan. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Θα δούμε όμως, θα δούμε πώς θα πάει και ο καιρός. Μαζί μας λοιπόν πάντα είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι για να μην αγχώνεστε, είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη, είναι πάντα στο πλευρό μας και είναι μια εταιρεία συμφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Εμείς έτσι αργά και καθόλου κρυφά πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά concepts για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Olivia Dean και So Easy εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα θέλω έτσι να σας ρωτήσω. Έχετε ιδέες, έχετε φωνή? Εάν έχετε όλα αυτά, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe, ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Είναι η αφορμή να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe, σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο podcast, όπως ακριβώς το έχετε σκεφτεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία όπως εσείς θέλετε. Το Love Cafe βρίσκεται στο Καψής Αστόρια, είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει. Και να σας πω ότι είναι στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Ξεκινάμε λοιπόν με podcast εδώ πέρα, σας περιμένουμε και πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιο Ράμο, Αν με δεις να κλαίω.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Αζιζάμ, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη και υπάρχουν μέρες που μπορεί έτσι να νιώθουμε ότι όλα πήγαν λάθος, ότι δεν ήμασταν αρκετοί, δεν ήμασταν αρκετά παραγωγικοί, δεν ήμασταν αρκετά όμορφοι, αρκετά οτιδήποτε. Και μετά ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού και υπάρχει κάποιος που σε κοιτάζει έτσι σαν να είσαι το καλύτερο πράγμα που του συνέβη μέσα στη μέρα. Το highlight της ημέρας, όπως λέω εγώ. Γιατί, θα σας πω τώρα, μιλάω για σκύλο φυσικά. Ένα σκύλο λοιπόν δεν ξέρει αν απέτυχες αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρει τι δουλειά κάνεις, πόσα κιλά ζυγίζεις, πόσα λεφτά έχεις. Το μόνο που ξέρει είναι ότι γύρισε σπίτι. Και αλήθεια, αυτό το είδος αγάπης είναι το πιο καθαρό πράγμα που υπάρχει. Και σήμερα έτσι θέλω να είμαστε η εξαίρεση και να δίνουμε αυτή την αγάπη. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση.

Αυτή ήταν η One, μάτια μου, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε από οπουδήποτε μπαίνοντας στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028 ή ακόμη καλύτερα έρχεστε εδώ στο Love Cafe και τα λέμε από κοντά, έτσι να πούμε ωραία πράγματα, να κάνουμε και τις αγκαλιές μας. Και πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε με αέρα ανανέωσης, όμορφες ιδέες και σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
8: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
7: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
8: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
7: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
8: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
7: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
10: Αγάπη, τρέξε!
8: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09
4: οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο μετά τις 12 εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι πεμπτούλα σήμερα, είναι ανεβασμένη η διάθεση. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε την τρίτη και τελευταία μας ώρα παρεούλα με Νίκο Οικονομόπουλο και τον έκτοτο Άγγελο.
20: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε το

ήταν η Αλέξια, μάτια μου, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν στιγμές στα φεστιβάλ που καταλαβαίνεις πως η αίθουσα δεν χειροκροτεί απλώς μια ταινία, αλλά όσα ένιωσε βλέποντάς τη. Και κάτι τέτοιο συνέβη στις Κάνες με το Ράμι Μάλεκ. Ο ηθοποιός φάνηκε εμφανώς συγκινημένος όταν το κοινό σηκώθηκε όρθιο για ένα οκτάλεπτο χειροκρότημα για την ταινία The Man I Love. Είναι η νέα ταινία που διαγωνίζεται για το Χρυσό Φοίνικα. Η ιστορία λοιπόν μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη τον late 80's, με τον Μάλεκ να υποδύεται έναν άνθρωπο του θεάτρου που έρχεται αντιμέτωπος με τη διάγνωση HIV. Και όπως είπε και ο ίδιος ο σκηνοθέτης μετά την προβολή, είναι μια ταινία για την τέχνη, την αγάπη, τον πόνο και τη μνήμη. Να πούμε βέβαια πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ράμι Μάλεκ αγγίζει τέτοιους ρόλους. Μετά τον Freddie Mercury στο Bohemian Rhapsody, φαίνεται πως επιστρέφει ξανά με μια ιστορία έτσι βαθιά ανθρώπινη. Από ό,τι λένε στις Κάνες, είναι από αυτές που σου μένουν για καιρό μετά τους τίτλους. Θέλους, τις κρατάς, τις κουβαλάς και τις σκέφτεσαι. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Olivia Dean που τραγουδάει όχι για τον άντρα που αγαπάει, The Man I Love, αλλά για τον άντρα που χρειάζεται.

0: φοβάμαι.
1: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλα που φοβάμαι. Και ήρθε η ώρα του καιρού, 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, εδώ στην πόλη μας. Έχει ήλιο, δεν έχει καθόλου σύννεφα, θέλω να σας πω. 3 μποφόρ, είναι υπέροχη μέρα, υπέροχη. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Είμαι τόσο αλλού που έχω ξεχάσει να στείλω τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Αλέξη στην μπάρ που μας ακούει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μέλισσες.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
0: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

καμιά φορά με πιάνει αυτό, πώς λέγεται αυτή η σκέψη ας πούμε και η αίσθηση του να θες να κάνεις κάτι, δηλαδή να ανοίξω τα μικρόφωνα και να αρχίσω να τραγουδάω. Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα καραόκι πάρτι εδώ στο Love Cafe ένα βράδυ, δεν ξέρω, να το σκεφτούμε λίγο, να δούμε. Στείλε τα μηνύματα σας στο Viber 69-56-64-10-28 αν σας αρέσει αυτή η ιδέα. Και θέλω να σας πω λοιπόν ότι σκεφτόμουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκδηλώσεις. Δηλαδή εγώ τον Ιούνιο έχω ήδη 2 γάμους και θα δούμε μετά ό,τι άλλο προκύψει. Οπότε λοιπόν μιας και μιλάμε για τέτοιες μέρες, έτσι τις σημαντικές μέρες, και ψάχνετε και είστε ένας από αυτούς που ψάχνουν ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Athena East Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Να δώσουμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397. Και εγώ μη μου αγχώνεστε, δεν φεύγω. Και πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα» έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

0: things that I've got.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και έχουμε όλοι αυτό τον ένα φίλο που λέει: εγώ καταλαβαίνω αμέσως πότε κάποιος λέει ψέματα. Η επιστήμη μάλλον λέει ότι δεν είναι τόσο απλό. Σύμφωνα με νέα έρευνα, αν θέλεις πραγματικά να καταλάβεις αν κάποιος λέει ψέματα, καλύτερα να τον ακούς αντί να τον κοιτάς. Οι άνθρωποι λοιπόν φαίνεται ότι εντοπίζουν πιο εύκολα το ψέμα μόνο από τη φωνή, γιατί όταν βλέπουμε και πρόσωπο μαζί, ο εγκέφαλος υπερφορτώνεται με πληροφορίες και δεν μπορεί να βγάλει πόρισμα, με λίγα λόγια. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί η φωνή προδίδει πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε. Άγχος, αμηχανία, συνέστημα, ακόμη και μικρές αλλαγές στο ρυθμό ή στο τόνο. Άρα, τελικά ίσως το κάτι δεν μου ακούγεται σωστό να είναι πιο αξιόπιστο από το «το κοίταξα στα μάτια και το κατάλαβα». Και εμείς πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, «Έχω εμένα».
1: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύμα.

0: Αυτός ήταν ο Έρος Ρωματσότη, Φουόκο Νελ Φουόκο, Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήρθε το κορίτσι μου, ήρθε η Ράνια Πιλάλη. Τρώει το τοστάκι της εδώ στο Love Cafe. Πίνει το καφεδάκι της, με κοιτάζει, χαμογελά. Έλα μέσα, μην τρέπεσαι, έλα. Την καλό και να έρθει μέσα. Έτσι θέλω.
1: Ήρθα κι εγώ. Ελπίζω να μην έφερα και το ζουζούνι μαζί μου.
0: Ναι, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει μπει. Έχουμε ανοιχτά εδώ πέρα, παιδιά. Έχει καλοκαιριάσει τώρα και στο Love Cafe έχουμε ανοιχτή την τζαμάρια. Και μπαίνει ο φρέσκος ο αέρας. Και μαζί έχει μπει και κάτι.
1: Μαζί με το φρέσκο αέρα μπαίνουν και όλα τα ζωήφια της εποχής.
0: Βέβαια, αυτά λένε ότι είναι και καλή τύχη.
1: Εγώ τα λέω, εσύ δηλαδή, κάνεις λες και έχεις δει.
0: Εγώ δεν λένε. Θέλω να το σκοτώσει κάποιος, θέλω απλά να το διώξει. Γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Το ψαχνά, αλλά δεν το βρίσκα. Καλημένη μου, τι θα κάνω. Τώρα που θα φύγεις, θα βάλω τα δυνατά.
0: Ράνια Πιλάλη μέχρι τις 4 μαζί σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και ξέρετε, να κάνετε αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνις.
12: Κρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Είμαι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, 1 η ώρα ακριβώς. Ξεκινάμε παρέως και τις 4. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας εδώ, στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Τέλειος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς, όσο έχω εσένα.

0: Your Song στο Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, τον καλοκαιρινό καιρό που κάνει εδώ στο Ηράκλειο. 26 βαθμούς θα φτάσει μέχρι θερμοκρασία. Μια χαρά θερμοκρασία είναι και θάλασσα πας. Έχει ήλιο, καθαρό ουρανό. Στο Ρέθυμνο 26 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία και εκεί με ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλο η θερμοκρασία πάλι 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Μια ασθενής βροχή μου γράφει στον Άγιο Νικόλο. Δεν ξέρω τώρα. Χθες βέβαια το μεσημέρι, πρωί προς μεσημέρι, είχε στη Χερσόνησο βροντές και στραπές, από ό,τι μου είπε μια φίλη μου που μένει εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν έβρεξε, αλλά έδειχνε ότι ίσως βρέξει. Θα δείξει. Πάντως, εγώ είδα κορίτσια που μόλις τελείωσαν τις εξετάσεις, κατέβηκαν από το λεωφορείο και είναι έτοιμα να πάνε στην παραλία. Ξεκίνανε πανελλαδικές αύριο, αειδεσχολικές όμως εξετάσεις τελείωσαν, οπότε ξεκινάνε και οι διακοπές για αυτά τα κορίτσια. Να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και ξεκούραστο. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη συνέχεια, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

και σε ρίχνει στο κενό. Χρώμα σε ρίχνει στο κενό.

Ακούσαμε ονειράμα. Κλείσε τα μάτια εδώ με καλοκαιρινή διάθεση. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όσοι δεν έχουμε πάει ακόμα στη θάλασσα, είμαι σίγουρη ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε. Ελπίζω δηλαδή να μας κάνει καλό καιρό και να μην μας τα χαλάσει τελευταία στιγμή. Από ό,τι έχω δει, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Να πάμε να κάνουμε το πρώτο μας ή το δεύτερο μας μπάνιο, να πάρουμε έτσι λίγο το χρωματάκι μας, να μπούμε σε αυτό το καλοκαιρινό mood που μπαίνει όλος ο κόσμος αφού πάρει το πρώτο χρώμα. Θέλω να πω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου να στείλω στη Μαρία και τη Δήμητρα που μας ακούνε στο αυτοκίνητο και πάνε στη θάλασσα. Θέλουν Χρήστο Μάστορα, έρχεται σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Λαβρίτιο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μίνα Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
8: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
7: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
8: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
7: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
8: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
7: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
11: Και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Κορίτσια που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, Μαρία και Δήμητρα, αυτό ήταν για σας. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να πω κάτι στους άντρες της παρέας που μας ακούνε. Μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα από ανακούφιση, καθώς πλέον στη μόδα επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι το κοντό shorts. Πλέον τέλος στις βερμούδες, οι στιλιστικές επιλογές του Bad Bunny το έφεραν πλέον στη μόδα, δηλαδή χάρη σε αυτό, να ξέρετε, επιστρέφει στη μόδα αυτό το σορτσάκι που φορούσαν και οι πατεράδες μας στη δεκαετία του 80 όταν ήταν σε νεαρή ηλικία, που είναι πάνω από το γόνατο, που είναι εκεί κοντά στο μυρό, δεν είναι πολύ καυτό το σορτς, αλλά όπως και να το κάνεις σου δίνει μια ανάσα δροσιάς, οπότε καλοφόρετα για όσους το τολμήσουν να το φορέσουνε. Εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε τέτοια θέματα, ευτυχώς. Πάμε να ακούσουμε Vaya Contigo και What's a Woman.

0: 2,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 30 07 79.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης χωρίς αναπνοή στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Έχει γίνει μια έρευνα για τους διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών στα αεροδρόμια και κάποιες συνήθειες που είναι λίγο εκνευριστικές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, το 59% των ταξιδιωτών προτιμάει να φτάνει στο αεροδρόμιο αρκετά νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Εγώ είμαι αυτή, ακόμα και αν σημαίνει ότι θα έχει μια τελείωτη αναμονή μέχρι την πτήση, πρέπει να πάμε τουλάχιστον 1 με 2 ώρες νωρίτερα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ένα 36% λοιπόν δηλώνει πως ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αεροπορικών εταιριών, φτάνοντας περίπου 2 με 3 ώρες πριν εμείς, ενώ μόλις το 4% παραδέχεται πως φτάνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Έχω 2 φίλες τέτοιες που φτάνουν την τελευταία στιγμή. Απορώ πως αντέχουν να ζουν με τέτοιο άγχος. Η έρευνα κατέγραψε επίσης διαφορετικούς τύπους επιβατών κατά τη διαδικασία του boarding. Ο πιο συνηθισμένος είναι ο sitter, δηλαδή εκείνος που κάθεται και παραμένει καθισμένος μέχρι να έρθει επίσημα η σειρά του. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες ανήκουν στην κατηγορία αυτή, παρακολουθώντας έτσι από απόσταση το χάος που γίνεται στην πύλη. Και έχει και άλλους, δεν θα σας πω όλους, αλλά είναι αυτοί που στέκονται έτσι διακριτικά μέχρι να έρθει η σειρά τους, είναι αυτοί που πάνε και στέκονται στο boarding στην πύλη πρώτη-πρώτη, ενώ δεν είναι η σειρά τους. Έχει πολλούς. Πάμε να ακούσουμε.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το Σήμερα, το αγαπημένο μου κομμάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Η ώρα κοντεύει οι 2. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση. Σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
11: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
12: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
13: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ ξεκινάμε δεύτερη ώρα σήμερα, 5η 28 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, παρέα με το εστιατόριο Καστέλα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Άννα Βύση, προτιμώ, από live από το Hotel Ερμού. Αυτή τη βερσιόν ακούσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε με ένα μόνο κλικ μέσα από το love1028.gr και μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Μπορείτε να δείτε όλα τα νέα του σταθμού, να ανακαλύψετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Είναι το νέο website του σταθμού μας και για εσάς που θέλετε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Το στούντιό μας είναι στο Καψής Αστόρια, από τον πεζόδρομο Ζαπουτιέ, από την πίσω είσοδο. Οπότε ελάτε να μας δείτε και να σας δούμε, να γνωριστούμε από κοντά. Ακούμε Πέτρο Ιακωβίδη για τη συνέχεια. Σ' αγαπάω όπως είσαι.

Λαύρο Αντιοκριτής 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω για κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Συνέβη στην Ιταλία αυτό. Μία γυναίκα προσέφυγε στη δικαιοσύνη με ένα κεντρικό επιχείρημα ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος και είναι ανθρώπινο δικαίωμα και το δικαιούται όλος ο κόσμος. Πήγε σε μία δικαστική διαμάχη με ένα ξενοδοχείο, ο οποίο διάλεξε να μείνει συγκεκριμένη Ιταλίδα τουρίστρια, όπου της αρνήθηκαν νερό της βρύσης στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήθελε να πάει να δειπνήσει στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, δεν ήθελε να αγοράζει 7 ευρώ το μπουκάλι το εμφιαλωμένο το νερό και του συζητούσε συστηματικά στο γεύμα της ένα ποτήρι νερό από τη βρύση. Της το αρνιόντουσαν συνεχώς και της πήγαιναν απλά το μπουκάλι για να το πληρώνει. Έτσι η συγκεκριμένη γυναίκα πήγε στη δικαιοσύνη και ισχυρίζεται ότι είναι ένας φυσικός πόρος το νερό και είναι καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι η δωρεάν παροχή μιας ελάχιστης ζωτικής ποσότητας είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών αναγκών και πρέπει να διασφαλίζεται. Ζήτησε αποζημίωση για οικονομική ζημία και ψυχική οδύνη και έχασε το δικαστήριο, καθώς στην Ιταλία δεν δικαιούται κανείς δωρεάν νερό βρύσης. Θεωρείται γενικά παραβίαση της εθιμοτυπίας, ειδικά όταν ο σερβιτόρος έχει ήδη προσφέρει την επιλογή του εμφιαλωμένου νερού. Τι να πούμε, κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 2.
4: Hey, Mr. DJ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, στο Love Radio Crete 102,8. Είναι μια ιστορική στιγμή αυτή για τη γνωσό μας εδώ, για τις αρχαιότητες της γνωσού και τα μινωικά ανάκτορα. Καθώς παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια στο πλαίσιο μιας ειδικής εκδήλωσης για την εγγραφή των μινωικών ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια πολύ σημαντική διεθνή διάκριση για την Κρήτη και για την πολιτιστική της κληρονομιά. Και ισανότερα θα πω εγώ, και ελπίζω με αυτό που συνέβη να φτιάξουν και τα πράγματα εκεί στην Κνωσό μπροστά στους δρόμους, κάπως να φτιάξει λίγο το θέμα με το πάρκινγκ, με τους ανθρώπους που βλέπουμε στις ουρές να περιμένουν κάτω από τον ήλιο για να μπουν στα ανάκτορα να τα δούνε. Και αυτά θέλουμε να φτιάξουν και είμαι σίγουρη ότι θα πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ακούμε και τη Γαρμπή τώρα για τη συνέχεια και το λάθος.

0: Club Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Ήτανε Dua Lipa και Elton John στο Cold Hearts, στο Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Και έτσι οι Ελληνίδες αρχίσανε να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, όπου η πρώτη Ελληνίδα υποψήφια ήτανε η, μισό λεπτό θα σας πω αμέσως, ήταν η Ελένη Σκούρα, όπου εξελέγει κιόλας μαζί με τη Βιργινία Ζάνα. Ήταν οι δύο πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα. Το γυναικείο κίνημα απέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη του όταν το Σύνταγμα του 1975 καθιερώθηκε ως η αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Και μετά η συνέχεια όπως τη γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Ακούμε Νίνο και Ζόζεφιν τώρα για τη συνέχεια. Τι κάνεις?

Ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Φάρος στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα κοντεύει 3. Μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι 5η 28 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Ωμικρον Ε.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Ήταν η Ρο με το «Θέλω να με κρατάς» στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 1908 ήταν 100% από χρυσό, ενώ το 2024 ήταν το 1% από χρυσό. Λιτότητα λοιπόν και στα χρυσά μετάλλια εδώ στην Ελλάδα. Κάποτε ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο είχε αξία κυριολεκτικά και όχι μόνο συμβολικά. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908 οι νικητές λάβαναν μετάλλια κατασκευασμένα από συμπαγές χρυσό 14 καρατίων, αντικατοπτρίζοντας έτσι μια εποχή όπου το κύρος συνδεόταν άμεσα με την υλική αξία. Αυτό άλλαξε μετά το 1912, καθώς η τιμή ήταν αυξημένη και αυξανόταν όλο και περισσότερο. Σήμερα λοιπόν τα χρυσά μετάλλια έχουν μια διαφορετική σύσταση, αποτελούνται κυρίως από ασίμι και καλύπτονται από μια λεπτή στρώση καθαρού χρυσού περίπου 6 γραμμαρίων. Συνολικά λοιπόν αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό χρυσού είναι περίπου 1% του συνολικού βάρους. Μάλιστα, αλλά σημασία δεν έχει η υλική αξία, σημασία έχει ο συμβολισμός και η ηθική ικανοποίηση και όλα όσα δε πρεσβεύει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος. Σε θέλω εδώ. Το ακούσατε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και την ώρα που εδώ στην Κρήτη δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει με τον καιρό, σε άλλα σημεία βρέχει, σε άλλα σημεία κάνει ήλιο και ζέστη, μετά σε άλλα σημεία έχει συννεφιά και αστραπόβροντα, η Ευρώπη το Μάιο μήνα καίγεται, φλέγεται από το καύσωνα. Πρωτόγνωρες είναι οι θερμοκρασίες για την εποχή, κυρίως σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Αυτές οι δύο χώρες έχουν ακραίο καύσωνα, θρυνούν και νεκρούς, ενώ αρκετοί νοσηλεύονται κιόλα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω καύσωνα, με τους επιστήμονες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή, βασικά ρεκόρ όλων των εποχών, σε αυτό το πρώιμο στάδιο ζέστης, κύμα ζέστης που βρίσκονται αυτές οι χώρες. Αν σκέφτονται οι άνθρωποι, αν τώρα υπάρχουν αυτές οι θερμοκρασίες, τι θα γίνει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς πέρυσι το βιώσαμε πολύ έντονα το καύσωνα και λένε ότι και φέτος θα είναι κάτι παρόμοιο. Ας ελπίσουμε σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη τώρα για τη συνέχεια. Να είσαι ευτυχισμένη.

0: Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 82 16 66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Άννα Βύση και Αιγαίο, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και τώρα να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και για τη νέα σχολική χρονιά, για να κάνουν οι μαθητές μία προετοιμασία. Το καλοκαίρι λοιπόν αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου, που θα δώσουν και τις πανελλαδικές, και επαναλήψεις για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, αλλά και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810 210 045. Για τη συνέχεια εμείς θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Μαντώ. Εμείς.

0: 8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα ετοιμαστείτε για ένα μικρό ταξίδι δίπλα στο κύμα, μέσα από γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Στο εστιατόριο Καστέλα, η θάλασσα αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια του μενού. Οι πρώτες ύλες ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα τους και η προσέγγιση στην κουζίνα δίνει έμφαση στη γεύση αλλά και την ισορροπία. Η δημιουργικότητα συμπληρώνει την εμπειρία διατηρώντας μια σύγχρονη ματιά στη θαλασσινή κουζίνα. Βρίσκεται στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79 θα καλέσετε για να κάνετε την κράτησή σας.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Λαύρα Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές μας, για όλους τους μαθητές αυτής της χώρας. Θέλω να πω κάποια πράγματα ως προς αυτό. Να θυμάστε πως οι εξετάσεις αυτές είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι ο μοναδικός δρόμος που καθορίζει την πορεία, την αξία και το μέλλον σας. Μπορείτε να μπείτε στην αίθουσα με καθαρό μυαλό, με πίστη στον εαυτό σας, με ηρεμία, να γράψετε ό,τι έχετε διαβάσει, όσο έχετε διαβάσει, όσο έχετε προσπαθήσει, να σκεφτείτε πώς έχετε στερηθεί αυτή τη χρονιά, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ένας βαθμός να θυμάστε ότι δεν μπορεί να μετρήσει ούτε την προσωπικότητα, ούτε το ταλέντο, ούτε τη δύναμη ενός ανθρώπου. Η ζωή πάντα βρίσκει τρόπο να ανοίγει νέες πόρτες σε όσους συνεχίζουν να προσπαθούν. Καλή δύναμη σε όλους, καλή επιτυχία και πάρτε μαζί σας το χαμόγελό σας. Και μετά που θα τελειώσουν οι εξετάσεις, όλα παιδιά μοιάζουν καλοκαίρι. Πάμε να το ακούσουμε κιόλας από μέλη σας.

0: Λαβρεντίο Κρήτης, 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Εγώ κοντεύει 4. Έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης, όμως να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10, μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μιμι Μάριο Μαμικούλ. Μιμι Μάριο Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μινι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινι Μάτζιο.
7: Μινι Μάτζιο Μαμικούλ.
8: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
13: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα, μόνο 5,49.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
23: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Πεμπτούλα σήμερα, ξέρετε, κλασικά. Εμείς εδώ στις 4, στο ραντεβού μας το απογευματινό. Παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη, ως και τις 7. Ουαλού. Στο Love Radio Κρήτης 102,8 το ημερολόγιο λέει 28 του Μάη. Και εμείς θα περάσουμε όμορφα το επόμενο τρίο.

Ασγαρέ Φαλέξ μαζί σας μετά την Billie Eilish και Birds of a Feather. Εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσει ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Α, έρθει και το καφεδάκι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όμορφα εδώ στο Love Cafe στο κέντρο της πόλης, ομολογουμένως. Περιποιούνται, σε φροντίζουν λίγο παραπάνω. Είναι τα καινούργια μας τα στούντιο και σας περιμένουμε όλους για να κάνουμε παρέα και να κάνουμε και podcast μαζί. Love Cafe, όπιστε από το ξενοδοχείο Αστόρια επί της οδού Σαπουτιέ είναι η είσοδος, αλλά μπορείτε να μπείτε κανονικά και από την μπροστά την είσοδο. Και τα παιδιά πολύ εξυπηρετικά και η αγάπη πολύ πολύ μεγάλη σε όλους και σε όλες που μας φροντίζουν. Τώρα σήμερα Πέμπτη, ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Πολύ καλός ο καιρός ομολογουμένως. Τη βόλτα μας μπορούμε να την κάνουμε και στο κέντρο της πόλης και οπουδήποτε αλλού. Και γενικότερα να απολαύσουμε όλα τα όμορφα. Και έρχεται και τριήμερο το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Εντάξει, ξέρω, δεν είναι τριήμερο για όλους, είναι όμως για κάποιους. Οπότε αυτοί οι κάποιοι έχουν έτσι με ένα λόγο να χαίρονται παραπάνω αυτή την Πέμπτη. Μέχρι και τις 7 παρέα σας, ο Χάρης Γαρεφαλάκης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

Δυνατός. Παρέα και σήμερα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, 28 του Μάη. Σήμερα περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6956-64-1028. Ξέρετε, στέλνετε και εκεί γράφοντας τη λέξη ντονάτο για το διαγωνισμό που έχουμε σήμερα αξίας 50 ευρώ. Μία δωρεάν επιταγή σας περιμένει και βεβαίως όλα τα όμορφα. Τις καλησπέρες σας, που είστε, τι κάνετε. Να πούμε έτσι μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε αυτούς που είναι στη θάλασσα. Έχουμε ένα λόγο να σας. Δεν θα πω τώρα τι. Να σας λίγο παραπάνω, να σας αγαπάμε, θα πω. Να σας αγαπάμε λίγο παραπάνω εσάς που είστε στην παραλία. Ομολογουμένως έχει πολύ ωραία μέρα για θάλασσα σήμερα. Δηλαδή, αν έχετε την ευκαιρία, αδράξτε τη. Και σίγουρα στο δρόμο για εκεί εννοείται τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις θα παίζουν. Ή ακόμα καλύτερα, πάρτε και τα ακουστικά σας και πάμε παρεούλα εδώ.

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
5: Ιντα λέει τούτη, μωρέ.
4: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
5: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Γιώργο Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, κατεβαίνοντας στο κέντρο για να κάνω την σημερινή εκπομπούλα. Έβλεπα στον δρόμο τις διαφημίσεις, γενικότερα στα λεωφορεία και σε αυτά, και ήταν μια διαφήμιση ενός αντιλιακού. Και αυτό που γενικότερα με έβαλε στη σκέψη και ένα τεράστιο χαμόγελο ήρθε στα χείλη μου, είναι ότι μπήκαμε σιγά σιγά στην περίοδο που πρέπει να φοράμε τα αντιλιακά μας και να φροντίζουμε λίγο το δέρμα, γιατί ο ήλιος είναι δυνατός. Καλοκαιράκι, μυρίζει κοκτέιλ, μυρίζει διακοπές. Ήδη κάποιοι φίλοι που έρχονται από τα ξένα έτσι αρχίζουν να κανονίζουν τι θα κάνουν το καλοκαίρι και συζητάμε. Είναι όμορφη αυτή η περίοδος, γιατί έχει πολύ έτσι έναν έντονο αέρα προγραμματισμού. Προγραμματισμού των διακοπών, προγραμματισμού τις άδειες, προγραμματισμού τι θα γίνει το καλοκαίρι και όλα αυτά τα ωραία. Δεν συμφωνείτε? Φτιάξτε λοιπόν και εσείς το καφεδάκι σας και ελάτε στην παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και κονδυλάκι και τηλεφωνικά στο 28 10 37 1370.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
2: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: στη γραμμή.
1: Εμείνε τώρα λίγο στη γραμμή, στο λέει και ο Αντώνης Ρέμος. Πονεμένο το αγόρι, λίγο μια αγάπη να του δώσουμε παραπάνω. Να το και το χειροκρότημα. Γενικότερα να αγαπηθούμε. Εγώ αυτό θα ήθελα πάρα πολύ. Έτσι, μια ευχή αυτή τη Πέμπτη είναι να δώσουμε λίγη αγάπη παραπάνω για να πάρουμε κιόλα. Ε. Είναι δούνε και λαβίν η αγάπη. Δεν είναι ούτε μόνο δούνε, ούτε μόνο λαβίν. Γι' αυτό και το Honda Center το ξέρουν πολύ καλά αυτό και έρχονται με πολύ ωραίες προσφορές ανοιξιάτικες που συνεχίζονται και αυτή τη βδομάδα στο αγαπημένο μας μέρος, εκεί που το ταξίδι της ομορφιάς γίνεται πραγματικότητα. 35% σε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera και Rabanne, αγαπημένα. Gucci επίσης, και οι προσφορές έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό το αγαπημένο κατάστημα και εμείς έτσι έναν αέρα ανανέωσης το θέλουμε. Είναι γενικότερα μια εποχή που να τα αποσπιτικά πρέπει να βγουν ξανά. Να, έτσι πιο έντονα να τα έχουμε στην τσάντα μας. Τα αρωματάκια να είναι λίγο πιο καλοκαιρινά και γενικότερα να το ζούμε λίγο παρεούλα. Καλοκαιράκι, εδώ στο Love Radio.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο. Μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλει! Ηράκλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ και σήμερα, Χάρης Γαρεφαλάκης για δεύτερη ώρα, πάρε ούλα. Παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στο Love Radio Crete 102,8. Πεμπτούλα αγαπημένη. Εντάξει, Σακύρα αγαπούλα. Ξέρετε, για ξεκίνημα αυτής της ώρας, μεγάλη αγάπη της έχουμε. Και βγάζει και τον Die Die. Τραγούδι Μουντιάλ για 2026. Έρχεται από τα Ιταλικά αυτό το τραγούδι. Λέει, πάμε, έλα, go.

0: κορίτσι.
1: Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Τι γίνεται τώρα. Έχουμε καιρό να βρεθούμε έτσι.
1: Έτσι, ραδιοφωνικά together. Τελευταία φορά ήταν σε αυτό το κέντρο λογοθεραπείας. Μεγάλη αγάπη.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και τι ωραία που περάσαμε, τι ωραία πράγματα που ακούσαμε.
1: Τα φιλιά μας στους ανθρώπους εκεί, όλους που κάνουν και το καλύτερο τους αυτό δίνουν για να είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα.
2: Ακριβώς.
1: Διακοπές θα πάμε. Άστο τώρα τα λογοθεραπεία.
2: Θα πάμε διακοπές.
1: Πότε θα πάμε διακοπές.
2: Εγώ θα σου πω μετά το Σεπτέμβριο.
1: Ποιο μετά το Σεπτέμβριο. Νησιά θα κάνουμε φέτος. Love Island θα κάνουμε.
2: Το λέμε.
1: Γιατί να μην το λέμε. Απλά δεν λέμε μέρο. Ήθελα να δω, επειδή είσαι και στα μέσα και στα έξω και στα πρωινά και στα βραδινά, μήπως έχει πάρει κάτι πιο συγκεκριμένο το μυαλό σου. Γιατί εμένα μου έχουν πει μέχρι το φτιάξε βαλίτσα.
2: Ποια είναι τα αγαπημένα σου νησιά? Πες μου έτσι 2-3 πες μου. Να σου πω, θα σου λέω, θα σου κάνω με τα μάτια μου. Θα ανοιγοκλίνω τα μάτια μου.
1: Θα βάλω πρώτα τα Κίδυρα. Τέλεια, θα πάω. Θα βάλω μετά την Ίο. Ξέρεις, θα πάμε. Θα βάλω μετά την Πάρο. Εσύ σε ποια θα πας με αυτά, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Αυτό που δεν μας τα λένε έκπληξη. Και μας τα κρατάνε μυστικά, πολύ μου τη δίνει.
2: Εμένα και κάπως μου αρέσει.
1: Όχι.
2: Όμως.
1: Εγώ θέλω να μου πούνε, θα πας εκεί. Τότε
2: το προγράμματο ο Χάρη τώρα. Δεν μπορεί.
1: Να ξέρω τι ρούχα θα πάρω. Να ξέρω θα πάρω τα.
2: Γιατί τι διαφορά έχουν τα ρούχα τη Μήλου και τη Πάρου? Έχουν διαφορά.
1: Έχουνε.
2: Θα μου τα πει όμω αυτά. Μην πάω όπω και όπω τώρα πρώτη φορά.
1: Να πας καταρχά. Για παράδειγμα, στα Κύθυρα πρέπει να πάρεις τουλάχιστον και το επόμενο νούμερο. Δηλαδή, φοράς μήνυμα πρέπει να πάρεις και το large.
2: Και σε νούμερα όλα αυτά.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο δηλαδή πάρ' τα λευκά σου και πάρ' τα αεράτα σου.
2: Ευτυχώς φοράω φαρδιά ρούχα.
1: Στη Σαντορίνη έχουν και εκεί πολύ ωραίο φαγητό, αλλά είναι λίγο πιο σονσόν, ρε παιδί μου. Στα Κύθυρα είναι πάρ' το φάτο. Όλο. Θα σου φέρουμε και το αυριανό να φας. Σήμερα εις χορτάς δεν πειράζει, θα φας κι άλλο.
2: Θέλω πάρα πολύ να πάμε Κύθυρα.
1: Στην Ιω, στην Ιω επίσης. Στη Μήλο που είναι και το βαφτιστηράκι μου.
2: Χρέση.
1: Φέτος έχουμε και νέο προορισμό.
2: Λέγε.
1: Σέριφο, σεριφούλα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις? Εγώ
2: δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρεις. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να. Είναι
2: εσύ
1: αυτό το manifest.
2: Εσύ τώρα είπες ένα νησί που θες να πας και βάζεις φιτιλιές.
1: Έχεις ακούσει το manifest ότι δουλεύει πολλές φορές? Έλα δώσ' το. Κάντο.
2: Γιατί όλα είναι μπροστά, Χάρη.
1: Όλα είναι μπροστά και 13 Ιουλίου θα το ακούσουμε στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί να τας αποφίλιο έρχεται. Έχω κάνει κουμάντο να είμαι εδώ 13 Ιουλίου, γιατί πάντα λείπω όταν είναι συναυλία.
2: Εννοείται ότι θα πάω ξανά.
1: Πάμε, Λαμπρέντιο Κρήτη.

Τσελέστε και Love is back εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έφυγε και Έλληνα Σταματάκη. Αφήσαμε λίγο τις παραλίες και τις ακτές. Τα νησιά να είναι καλά εκεί που είναι. Θα πάμε σίγουρα, θα βρούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και πάμε τώρα στα σοβαρά. Σαν σήμερα τώρα, στις 28 του Μάη του 2014, φεύγει από τη ζωή η Μάγια Αγγέλου. Είναι μία από τις σημαντικότερες φωνές της λογοτεχνίας της Αμερικής και του κινήματος γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ποιήτρια, είναι και συγγραφέας, φυσικά σημαντική ακτιβίστρια. Η Μάγια Αγγέλου σημάδεψε γενιές με το έργο της και τη δράση της απέναντι στα ρατσιστικά κόμματα. Και ποιήτρια, είναι και συγγραφέας.

άνθρωποι που θεωρούνται σπουδαγμένοι, ότι έχουν μελετήσει πάρα πολλά πράγματα, ότι έχουν καταρρύψει τα στερεότυπα. Πάντα μέσα μας υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουν ακόμα δουλίτσα. Φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια. Το τραγούδι έχει τίτλο «Μια γλυκιά μελωδία» και το ακούμε φυσικά στο Love Radio Κρήτης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Μαζί και σήμερα, από τις 4 έως και τις 7, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης και αυτό το απόγευμα μαζί μας είναι τα Πέτσα Μόλις. Αν ψάχνουμε ποιότητα, ποικιλία και σωστή εξυπηρέτηση για το κατοικίδιό μας, τότε η επιλογή πάντα είναι μία. Pet Shop Samolis. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσίες grooming που κάνουν τη διαφορά. Γιατί τα μικρά μας τα φιλαράκια αξίζουν πάντα το καλύτερο. Petsamolis.gr και τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3.
4: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 2.
5: Hey Mr. DJ, play a song of this pretty little lady.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και

The Fate of Ophelia. Εδώ στο Love Radio Crete's. Υπέροχη Taylor Swift, και σε αυτό το τραγούδι γενικότερα παίζει πάρα πολύ με τη λογοτεχνία και ειδικά με την Οφηλία, φυσικά από τον William Shakespeare. Το κόνσεπτ, αν το ακούσουμε το τραγουδιού, είναι τι θα γινόταν αν η Οφηλία δεν κατέληγε έτσι τραγικά. Στο έργο του Shakespeare η Οφηλία χάνει τα λογικά της και πεθαίνει πνιγμένη. Έτσι η Taylor χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα σαν μεταφορά για την κατάθλιψη, για τις τοξικές σχέσεις, για την εξάντληση τη συναισθηματική που πολλές φορές υπάρχει στην καθημερινότητά μας και τελικά τη σωτηρία μέσω της αγάπης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το τραγούδι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και η Taylor Swift ξέρει πώς να κάνει τη λογοτεχνία, τέχνη και τραγούδι που θα αγγίξει κάθε γενιά. Και με την επιρροή της στη νέα τη γενιά, σίγουρα ενδυναμώνει με τον τρόπο της διάφορα κορίτσια, διάφορες κοπέλες. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 πάντα έχουν θέση τέτοια τραγούδια, όπως και το επόμενο τραγούδι που έρχεται από την υπέροχη Δέσποινα Βανδύ από τα παλιά, με τίτλο «Όλα οδηγούν σε σένα».

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

Teddy Sims και The Door εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μάγια Γκέλου, αγαπημένη, όπως κάναμε και πριν μια αναφορά σχετικά με το χαμό της, σαν σήμερα το 2014, μια γυναίκα που αφήνει πίσω της έτσι λόγια γεμάτα δύναμη και αλήθεια. Αναζητήστε τη κι εσείς και θα δείτε ότι οι εκφράσεις της είναι πολύ, ακουμπούν πολύ την ψυχή. Έχει πει ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τι είπατε και τι κάνατε, όμως δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους κάνατε να νιώσουν. Είναι έτσι ένα απόφθεγμα που μέχρι και σήμερα θυμίζει τη σημασία της ανθρώπινης επαφής στην καθημερινότητά μας, ειδικά οι δάσκαλοι και οι δασκάλες που ακούν τώρα, οι καθηγητές. Σήμερα δόθηκαν και βαθμοί στα γυμνάσια, εύχομαι να είναι αυτοί που θέλατε όλοι οι μαθητές και οι μαθήτρες. Έχουν ξεκινήσει και εξετάσεις, λίγο να μπούμε στη διαδικασία να δούμε πώς νιώθουν και οι μαθητές, όχι μόνο τι κάναμε και αν βάλαμε τα σωστά θέματα και αν καλύψαμε όλη την ύλη, να μπούμε λίγο και μέσα στην καρδούλα τους και μέσα στο συναίσθημά τους. Τα έλεγε αυτά η Μάγια η Αγγέλου, ότι η εκπαίδευση σπουδαίο ρόλο παίζει στην ανάπτυξη του μαθητή και της μαθήτριας. Και γενικότερα και με συζητήσεις που κάνουμε διάφορους γονείς, νιώθω ότι αν ένας δάσκαλος δεν μπορεί να εμπνεύσει τον μαθητή, όχι μόνο στα μαθηματικά, στην ιστορία και στη γεωγραφία, δεν μπορεί να τους μάθει τίποτα, ούτε πόσο κάνει ένα και ένα. Γιατί συνέχεια είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestic Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Τις βρήκα ξανά!
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ για τρίτη ώρα παρεούλα. Πέμπτη σήμερα 28 του Μάη. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε έως τις 7. Εδώ στο Love Cafe, στο κέντρο της πόλης, όλα είναι πιο όμορφα εδώ και σας περιμένουμε εννοείται για να ανταλλάξουμε τις καλησπέρες μας για αυτό το απόγευμα Πέμπτης και να πιούμε το καφεδάκι μας. Και να φάμε και ένα παγωτάκι και μια βάφλα εδώ παρέα. Όπου ήταν το ξενοδοχείο Αστόρια επί της οδού Σαπουτιέ, είναι ένα υπέροχο καφέ για να δουλέψετε, για να κάτσετε, για να αράξετε και να ακούσετε φυσικά τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Μαζί μας και σήμερα το Casa Donato, το Πέτσα Μόλις και το K-Domestica Bike της τάξης για να φτιάξουμε το σπίτι μας όπως το ονειρευόμαστε. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με την υπέροχη αναβίση και σε περίπτωση που...

Έτσι, ροκάς πάντο μύρονο στρατής στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας, Πεμπτούλα. Σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Και η Παρασκευή φέρνει όλα τα ωραία της. Τι ωραία φέρνει, δεν φαντάζεστε. Φέρνει Σαββατοκύριακο και φέρνει και Δευτερούλα μαζί. Σαν σήμερα τώρα, στις 28 του Μάη του 1952, ψηφίζεται από τη Βουλή ένας νόμος που κατοχυρώνει πλήρη πολιτικά δικαιώματα στις Ελληνίδες γυναίκες. Για πρώτη φορά, οι γυναίκες της χώρας αποκτούν ένα ισότιμο δικαίωμα ψήφου και συμμετοχή στις εκλογές. Είναι ιστορική φυσικά στιγμή για τη δημοκρατία της Ελλάδας, για την ισότητα στη χώρα μας και όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη, η δημοκρατία χωρίς τις γυναίκες είναι μισή δημοκρατία. Είναι μια φράση που αποτυπώνει και τη σημασία εκείνης της μέρας. 1952. Δεν είναι χθες, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Μέχρι τότε οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίζουν. Απίστευτο μου φαίνεται. Όμως έχω δει και βιντεάκια που υπάρχουν γυναίκες διάσημες της εποχής, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, που πάνε και ψηφίζουν έτσι με τα ρούχα τους τα ωραία και ήταν πολύ κοσμοϊστορικό γεγονός. Αχ, εύχομαι τέτοια πράγματα να μην υπάρχουν και όπως είχε πει και η Μάγια Αγγέλου, η ισότητα είναι σημαντική. Σημαντική και ακόμα και σήμερα δεν είναι δεδομένη.

0: είσαι εκεί. Τραγουδάω Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Γνωρίζουν καλά ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις έχει έτσι πολύ δύσκολο μονοπάτι διαδρομής. Εκεί το γνωρίζουν, όπως είπαμε, στο Υπουργείο Παιδείας. Και έτσι, με πρωτοβουλία της Υπουργού, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, υπάρχει πλέον ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους μαθητές και τις μαθήτρες που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις φέτος και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία λοιπόν της Υπουργού δημιουργείται μια τηλεφωνική γραμμή, ο αριθμός είναι το 1550, με ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ. Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης όλης της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων. Οι κλήσεις θα είναι δωρεάν, έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι γραμμές έως και τις 30 του Ιούνιου. Οπότε όλη η περίοδος αυτή έχει έτσι μια φροντίδα μέσα από το Υπουργείο Παιδείας. Το σημαντικότερο είναι να έχουν τα παιδιά ανθρώπους δίπλα τους που εμπιστεύονται, να μιλήσουν και να πούν το πρόβλημά τους. Είναι βαρύ αυτό που δίνουν τώρα στις εξετάσεις και το καταλαβαίνουμε και όλοι εμείς που είμαστε μέσα στην εκπαίδευση. Το καταλαβαίνουν φυσικά και στο φροντιστήριο διακρότημα. Είναι πάντα δίπλα στους μαθητές. Εγώ θυμάμαι ακόμα πώς ήταν το συνέστημα μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις που πήγαινα στο φροντιστήριο και έλεγα πώς πήγα. Ένιωθα ήταν εκεί οι άνθρωποι που είχαμε δουλέψει μαζί όλη τη χρονιά και στο διακρότημα Ηρακλείου. Γνωρίζουν καλά πως να είναι δίπλα σε κάθε μαθητή και σε κάθε μαθήτρια. Γνωρίζουν καλά και πως να τον προετοιμάζουν σωστά. Είδαμε και μεγάλη επιτυχία στα πρότυπα τα γυμνάσια. Έχουν ανοίξει και εγγραφές και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα. Εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα, αλλά και πλήρη προγράμματα για το γυμνάσιο, για ΕΠΑΛ και για το δημοτικό. Ακόμα και summer camp υπάρχει για τα παιδιά, γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σε τρία σημεία σε όλο το Ηράκλειο με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 28 10 210 045. Από όλους εμάς εδώ στο Love, ευχές για πολύ πολύ πολύ όμορφα αποτελέσματα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία.
1: Ένα εντονή τα μαλλιά σου με σκεπάσουν. Η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K-Domestika σε social media. Μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές στα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samolis έχουν και επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. Pet Shop Samolis.gr. Είτε τηλεφωνικά στο 2818-101036.
9: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, μόνο που τώρα είναι σχεδόν Παρασκευή. Είναι πεμπτούλα απογευματάκι, είμαστε κοντά στην Παρασκευή και το ζούμε. Μην ξεχάσω να σας ενημερώσω ότι αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, στο αίθριο της Λότζια θα βρίσκεται ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο, ΕΦΖΟ με τον καρκίνο. Είναι το ετήσιο του παζάρι, στόχος είναι η ενίσχυση του έργου του Συλλόγου, στηρίζει διαχρονικά ασθενείς και οικογένειες. Οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν έτσι χειροποίητες δημιουργίες, βιβλία, καλλιντικά, είδη σπιτιού, τοπικά προϊόντα που δίνουν η παραγωγή με στόχο τη στήριξη του Συλλόγου, συμβολικές οι τιμές που ξεκινούν από ένα μόλις ευρώ. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή είναι ωραίες ημέρες για να κάνουμε τις βόλτες μας, για να μαθαίνουμε, για να ψωνίζουμε, για να βρίσκουμε και συλλόγους έτσι που καλούν το κοινό να δώσουν το παρόν και να στηρίξουν έμπρακτα μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης, αλλά και μια μέρα για να κάνουμε γενικότερα το shopping μας. Για να έρθουμε εδώ στο Love Cafe να πιούμε το καφεδάκι μας, να φάμε τα όμορφά μας τα γλυκάκια, το παγωτάκι μας και μετά να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Να πάμε να ψωνίσουμε από το φίλο μου τον Βασίλη τον Κοντογιάννη που του στέλνω μια μεγάλη καλησπέρα και μια αγάπη. Και αν θέλετε κι εσείς να ξεχωρίζετε φέτος σε κάθε εμφάνιση, έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά κάθε στυλ. Αξίζει να περάσετε μια βόλτα από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρούμε πλούσια συλλογή σε κουστούμια, γιατί οι γάμοι έρχονται και οι βαφτίσεις. Για όλους τους τύπους, το σωματότυπους, με προτάσεις από οίκους μόδας τόσο από Ελλάδα όσο και

από το εξωτερικό και όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στο menfashion.gr. Ωραία τα site, δεν λέω, αλλά εμένα η ανθρώπινη επαφή μου αρέσει πολύ πολύ καλύτερα και ο κύριος Βασίλης γνωρίζει πολύ πολύ καλά πώς να μας κάνει να είμαστε στιλάτοι και ωραίοι. Για τη συνέχεια ενώ Πάνος Μουζουράκης και φίλαμε ακόμα και έρχομαι με κλήρωση για διαγωνισμό αξίας 50 ευρώ από Casa Donna.

Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ.

0: αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Γιώργος Σαμπάνης και Ρώτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ήρθε η ώρα εγώ να σας αφήσω στα μαγικά τα χέρια και πιο συγκεκριμένα στην υπέροχη φωνή της Νίκης Μπελαδάκη που θα είναι εδώ σε λίγο για να σας κάνει παρέα μέχρι και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα στις 4 ακριβώς το μεσημέρι. Και ξέρετε, 2 εβδομάδες μετά μένουν για τα σχολεία, γιατί εμείς οι δάσκαλοι κάπως τις μετράμε λίγο παραπάνω. Θα κλείσουμε με μελισσούλες. Ένα τραγούδι πάρα πολύ αγαπημένο που θυμίζει μόνο θάλασσα, θυμίζει καλοκαίρι, θυμίζει αντιλιακό και καρπούζι με φέτα, θα πω εγώ. Γεια χαρά! Καλό βράδυ!

0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα ανοίξουν τα μικρόφωνα από εκεί. Να δώσω και φιλιά πολλά στη Χριστίνα που μας ακούει τώρα. Γυρνάει από παραλία, μάλλον. Να ξέρετε ότι αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην παραλία, ενώ εμείς είμαστε στη δουλειά, θέλουμε λίγο να τους δώσουμε ένα φυλάκι παραπάνω. Όχι, όχι, ζηλεύω πολύ. Ομολογουμένως, θα ήθελα και εγώ να είμαι στην παραλία. Καρπούζι με φέτο ονειρεύεται. Νομίζω όμως ότι δεν θα τα απολαύσει τουλάχιστον σύντομα, εκτός αν είναι cheat day. Η Νίκη Μπελαδάκη, λοιπόν, θα είναι σε λίγο μαζί σας από τον Αμερικάνο. Και τώρα, όντως, θα στείλω εγώ φιλιά πολλά.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
4: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
3: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
4: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
3: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
3: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
5: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου. Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και εσείς ακούτε Love Radio Crete 102,8. Όπως σας είπα και χθες και σας είπε νωρίτερα και ο Χάρης, βρίσκομαι στο καλύτερο σημείο της πόλης. Βρίσκομαι Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, εδώ στον Αμερικανό. Και όχι τυχαία, αφού έχουμε International Burger Day. Έχουμε Παγκόσμια Μέρα Burger, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου και έτσι είναι η ιδανική αφορμή για όλους εσάς να απολαύσετε το αγαπημένο σας μπέργκερ. Ελάτε λοιπόν από εδώ, σας περιμένουμε στον Αμερικανό Αρχοντοπούλου 11 και θα περάσουμε εκπληκτικά.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ. Βασικά δεν είμαστε στο Love Radio Crete αυτή τη στιγμή. Είμαστε κάπου ακόμα καλύτερα. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Μπελαδάκη με την καλύτερη παρέα. Είμαι ακριβώς έξω από τον Αμερικανό. Στο στέκι, στο αγαπημένο στέκι, στο σημείο κατά τα θέν εδώ τη πόλη. Και όχι τυχαία, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Και έχω τον Άγγελο Πρατσίνη δίπλα. Καταρχάς. Περίμενε τώρα βήμα.
1: Γεια σας, Νίκη. Καλησπέρα.
0: Λαχταριστή καλησπέρα σήμερα.
1: Ισχύει, λαχταριστή. Όχι τυχαία, είναι η International Burger Day.
0: Έχεις φάει πόσα μπέργκερ σήμερα δηλαδή?
1: Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια, τώρα ξεκινάω να τρώω. Είμαι στο πρώτο.
0: Ωραία, αλλά σε προσθένω.
1: Πιστεύω θα φτάσω στα 4.
0: Α,
1: Εντάξει. Είναι μεγάλα τα μπέργκερ μας.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις, έτσι είναι μεγάλα.
0: Για πες μας λίγο για την Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ, που νομίζω ότι είναι λοιπόν, από τις αγαπημένες κάποιον.
1: Εμένα είναι σίγουρα η αγαπημένη μου. Είναι μια μέρα που πέφτει κάθε χρόνο κοντά στο Memorial Day Weekend που έχουν στην Αμερική. Mm-hmm. Ξεκίνησε γύρω στο 2010 αυτή η μέρα και ουσιαστικά θεωρείται η έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν των Grill Masters στην Αμερική, που ξέρεις, ανάβουν ξανά όλες οι πλάκες, γεμίζουν τα diners, τα burger places.
0: Και δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Ομορφαίνει σίγουρα. Ομορφαίνει
0: καλοκαιρινή
1: σίγουρα.
0: Σεζόν.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς.
0: Και δεν μου λες τώρα, επειδή εμείς αγαπάμε Αμερικανό και ξέρουμε την ποιότητα, ξέρουμε την όλη, να το πω τώρα, είναι αντιραδιοφωνική η φράση αυτή, αλλά είναι μια φάση καταπληκτική εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ.
1: Κοίταξε, είναι από το πρωί ως το βράδυ με καφέ, πρωινό, τα viral πλέον pancakes μας, burgers. Ξέρεις, έχουμε και πολλούς πελάτες που τους αρέσουν τα burgers από πολύ νωρίς το πρωί.
0: Αυτό δεν το έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια, Άγγελε.
1: Κοίταξε, είναι ένα ολοκληρωμένο πρωινό, όπως και μεσημεριανό και βραδινό.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε, να ξέρεις. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ από την Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Εσείς ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και μαζί μου έχω τον Άγγελο Πρατσίνη, τον Αμερικανό. Δεν πρέπει να λέω βασικά ονοματεπώνυμα, πρέπει να λέω ο Αμερικανός. Γιατί ο Αμερικανός είναι must και πρέπει και εσείς να τον γνωρίσετε. Και κάτι μου λες από εδώ, κάτι μου φέρνεις για project από εκεί. Δεν ξέρω τι θα μου πρωτοποιείς τώρα.
1: Κοίτα, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο ακόμα, αλλά. Για το Love Radio μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Ναι, δώσε την πληροφορία τώρα.
1: Ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο project. Θα ονομάζεται Αμερικανός Express.
0: Το σημειώνουμε.
1: Ακριβώς. Θα είναι όλες αυτές οι μυρωδιές, οι γεύσεις σε μια μικρότερη κλίμακα για να μπορούν να το απολαύσουν όλοι σε πολλά σημεία στην πόλη μας και όχι μόνο.
0: Έλα τώρα, Άγγελε. Έλα να σου πω, τουλάχιστον να το φέρεις και κοντά μου, κάπου πιο κοντά μου στο σπίτι μου.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Όχι ότι με χαλάει βόλτα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, ό,τι ώρα το σκεφτώ, τουλάχιστον έλα, πάω, πετάγω, με παίρνω.
1: Θα προσπαθήσουμε όσο περισσότεροι Ηρακλειώτες να μπορούν να έχουν τον Αμερικανό δίπλα τους.
0: Πάντως να σου πω κάτι, αυτό που μου σχολίασε και μία ακροάτρια, πριν ένα μήνα βέβαια, που μου είπε ότι πέρασε με τα παιδιά της, μου είπε λοιπόν ότι όντως πρέπει να λέμε πιο συχνά ότι είναι ο Αμερικανός με αυθεντική ελληνική καρδιά και ανάποδα τέλος πάντων, γιατί απόλαυσε ένα μπέργκερ σαν κανένα άλλο. Που σημαίνει ότι όχι μόνο ήταν λαχταριστό, αλλά αυτό, ήταν και μπόλικο.
1: Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Η αλήθεια είναι ότι και με την αλλαγή του καταλόγου μας έχουν μεγαλώσει αρκετά τα μπέργκερ μας, οι ποσότητες στα υλικά μας. Η ποιότητα γίνεται ακόμα καλύτερη και όλο αυτό είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο Αμερικανό. Ο κόσμος να έρχεται και να φεύγει γεμάτος και χαρούμενος.
0: Λοιπόν, πάμε σε νέο μενού, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, εντάξει.
1: Τέλειο.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φωτά, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.

0: Καλησπέρα και πάλι σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε έτοιμοι να απολαύσετε το καλύτερο μπέργκερ της πόλης. Γιατί εμείς μπορεί να είμαστε εδώ και να είστε και εσείς συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη όμως και Άγγελος Πρατσίνης στην παρέα σας από την Αρχοντοπούλου 11, από τον Αμερικανό, από αυτό το μαγαζί που αγαπάμε πάρα πολύ. Ελάτε, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, για να ζήσετε την ημέρα όπως πρέπει. Άγγελε, Burger Day, International Burger Day, αλλά έχεις και νέα να μου πεις.
1: Έχουμε πολλά νέα. Έχουμε ανανεωμένο κατάλογο.
0: Αυτά δεν τα ξέρω εγώ.
1: Βέβαια, έχουμε ανανεωμένο κατάλογο, στον οποίο μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να βρείτε πλέον και add-ons, δηλαδή να προσθέσετε πράγματα στα μπέργκερ σας. Θα βρείτε το καινούριο The Americanos με το όνομα του μαγαζιού.
0: Για πες τι έχει μέσα.
1: Είναι όπως το classic που όλοι έχουν συνηθίσει και αγαπήσει, που μέχρι να βάλουμε το The Americanos ήταν το νούμερο ένα.
0: Τώρα
1: έγινε το νούμερο ένα, το Αμερικανός, το οποίο έχει την secret sauce μας, πίκλες, διπλό bacon, διπλό τυρί και όπως είπα και πριν μπορούμε να προσθέσουμε και ό,τι άλλο
0: θέλει
1: ο καθένας. Άλλο ένα πάρα πολύ νόστιμο μπέργκερ που όσοι αγαπάνε την τρούφα, εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, θα λατρέψουνε. Είναι το Manhattan Truffle με τρούφα.
0: Το είχες αυτό, όχι?
1: Όχι, δεν το είχα. Όχι, είναι καινούργιο. Μοτσαρέλα sticks, είναι ένα πολύ τυρένιο μπέργκερ με γεύση τρούφας.
0: Έχω πεινάσει.
1: Και μετά όλες οι άλλες κλασικές επιλογές μας. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικό και πρέπει να το λέμε και το Las Vegas που είναι το vegan μπέργκερ μας. Γιατί πολλοίς κόσμος θέλει να φάει μπέργκερ, θέλει να φάει καλό μπέργκερ αλλά να είναι vegan. Εδώ υπάρχει αυτή η επιλογή.
0: Τέλεια. Και όχι μόνο μπέργκερ, βέβαια.
1: Και όχι μόνο μπέργκερ.
0: Μπέργκερ Day, αλλά να τα πούμε και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Στον καινούργιο λοιπόν κατάλογο θα βρούμε τα diner sandwiches, όπως το Philly Cheese Steak. Θα βρούμε επιλογές για παιδιά, ακόμα περισσότερες.
0: Σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Η πλατεία ενδείκνυται εδώ,
1: σωστά,
0: γυρίζουμε μόνο
1: σωστά,
0: παιδιά.
1: Οπότε ακόμα περισσότερες επιλογές για παιδιά. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα ήταν καλό ο κόσμος να έρθει να τα δοκιμάσει.
0: Νομίζω ότι αν τσεκάρει κάποιος, αν πατήσει Αμερικανός Ηράκλειο εδώ πέρα, Αρχοντοπούλου 11, θα τα μάθει όλα. Και εγώ κάθε φορά πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και στον αέρα, πολλές φορές που με ρωτάνε και μου λένε για πες, δεν ξέρω τι να προτείνω.
1: Κοίτα, εγώ πάντα, επειδή όντως είναι δύσκολο, πάντα προτείνω όποιος δεν έχει ξαναδοκιμάσει Αμερικανό να ξεκινάει με ένα classic ή με τον Αμερικανό.
0: Πλέον.
1: Από εκεί πέρα, όσοι γνωρίζουν, σίγουρα έχουν δοκιμάσει και τα πάντα.
0: Άγγελε, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά μας κάνεις και ζηλεύουμε και μας κάνεις και σκεφτόμαστε τι θα φάμε και να συνεχίσετε έτσι, στο έχω ξαναπεί με το ίδιο πάθος.
1: Εμείς ευχαριστούμε και πραγματικά η λέξη που είπες είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, να έχουμε όλοι πάθος. Το κάνουμε με πάθος, με σωστά υλικά για όλους μας.
0: Μυρίζει πολύ ωραία, οπότε θα σταματήσω εδώ, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια.

Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήρια.

0: Ερωτήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα και πάλι είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Λιβάνης, παρέα με ένα δρομάχι, δεν μας χωρίζει τίποτα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και έχω εδώ φίλες ακροάτριες, οι οποίες μάλλον, όχι τριήμερο, τετραήμερο και πολύ ευχάριστο, από ό,τι καταλαβαίνω για να μας ακούν από τα μάξι φεύγοντας για τετραήμερο, αυτό εννοούν και μπράβο σας κορίτσια. Η Έρη λοιπόν ζητάει κάτι αγαπημένο, εγώ βέβαια δεν θα βάλω μέλισσα, θα βάλω Χριστομάστορα σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου είναι 23 βαθμοί, μια χαρά, πολύ ζεστή. Έξω πολύ ωραίο απόγευμα βράδυ. Να πούμε ότι δις ηλίου έχουμε 8 και 26. Μεγαλώνει και μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε και όλες αυτές τις έρευνες τέλος πάντων που γίνονται και όλα αυτά τα νέα σε πολλά άρθρα που πετυχαίνουμε τριγύρω και γράφουν για το θερμότερο φετινό καλοκαίρι που θα έχουμε και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται ήδη στην Ευρώπη. Στη Γαλλία υποφέρουν, σε διάφορες χώρες έχουν χτυπήσει ήδη τα πρώτα σαραντάρια. Τι δείχνουν τώρα οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Προς το παρόν, καλά πάει αυτό. Καλά πάει, δεν έχουμε ζοριστεί ακόμα και δεν χρειάζεται να ζοριστούμε κιόλας. Πάμε να στείλω στα κορίτσια, στην Έρη και στη φίλη της, τον Χρήστο Μάστορα και τη Μαργαρίτα. Καλό ταξίδι, κορίτσια, προσοχή στο δρόμο.

Και αυτή ήταν η μαγική Adele που τόσο πολύ μας λείπει αφού δεν βγάζει νέα τραγούδια πλέον. Το Someone Like You, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια κατ' εμέ τουλάχιστον. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και επειδή όλες αυτές τις μέρες δεν καταπιάστηκα με το να σχολιάσω όλα αυτά που συνέβησαν, όλα αυτά που είδαμε με την Γογό Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλα, θα πω μόνο το εξής. Ειλικρινά συγκινήθηκα, ξέρω ότι πολλοί κόσμος ένιωσε το ίδιο. Το πρόβλημα με όλο αυτό που ζήσαμε, το πρόβλημα, γιατί δεν είναι πρόβλημα τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν είναι ότι συγκινηθήκαμε με το αυτονόητο. Είναι ότι έχουμε πάψει να το θεωρούμε δεδομένο. Και έτσι είναι, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Μείναμε όλοι με δάκρυα στα μάτια για την στάση του Τραϊνού Δέλα και όλα αυτά που έγραψε, όλα αυτά που έκανε, τις κινήσεις του, τόσο ντόμπρος και όλα τα υπόλοιπα, και έχουμε μείνει να συζητάμε για το πόσο σημαντικό είναι αυτός ο άντρας που στάθηκε έτσι δίπλα σε μια γυναίκα και μένουμε σε σχέση σοβαρή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε επίσης ερωτικά με Αντώνη Ρέμο, να ανεβούμε λίγο, μα δεν γίνεται. Εδώ συντονισμένοι

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά.

0: Καλλιθέα 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Michael Jackson, They Don't Care About Us, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Έχουμε και την Πανσέλινο. Κάτι έχετε καταλάβει λάθος. Μου λέτε ότι μάλλον οι Σκορπιοί έχουν επηρεαστεί από τώρα. Δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ. Εσείς που τα παρακολουθείτε, βοηθήστε με. Η Πανσέλινος του Μαΐου αναμένεται να φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της στις 31 Μαΐου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα κατά τις τελευταίες ώρες του μήνα. Παρά τις προσδοκίες που δημιουργούνται συχνά γύρω από τα ουράνια φαινόμενα αυτού του είδους, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τη φύση και την εμφάνιση του συγκεκριμένου φεγγαριού, καταρρύπτοντας ορισμένους συνήθεις μύθους. Δεν είναι μπλε η σελήνη, καμία σχέση, θα είναι κάπως προσκόκκινη. Απλά είναι αυτό το ιατάκα, once in a blue moon, οπότε επειδή υπάρχει αυτό το φαινόμενο και έχουμε δύο Πανσελίνους μέσα στο Μάιο, γι' αυτό τη λέμε και μπλε Πανσέλινο. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε κάτι άλλο τώρα. Θα σας πάω στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Προσφέρει βαφτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Με φεγγάρι ή χωρίς, ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια, για την αισθητική που προσφέρει και κάθε. Ο κάθε τι εκεί είναι πραγματικά ξεχωριστό. Κάθε υπηρεσία διαφέρει. Θα το βρείτε λοιπόν στην Κατεχάκη 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 370. Σμαραγδένιο όνειρο. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα άλλο όνειρο. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καπνό. Ελπίζω να μην έχετε γίνει καπνός από αύριο όλοι. Να μην σκεφτόμαστε κι εμείς που δεν φεύγουμε. Πάμε να απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελεδάκη για ένα ακόμα μουσικό ταξίδι. Και μιλώντας για ταξίδι, πάμε και για ένα γευστικό ταξίδι. Πάμε στις Δαφνές, στον αεροδρόμο Stone Grove, 15 λεπτά μόλις από την πόλη του Ηρακλείου. Μέσα ή έξω στην πανέμορφη αυλή, απολαμβάνουμε πάντα το καλύτερο σέρβις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις και προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και μεράκι. Όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής, όπως σας είπα. Άνετο πάρκινγκ, θα βρούμε ακριβώς απ' έξω, καμία ταλαιπωρία. Θα θέλουμε να επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 79 16 25.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Hydrogeam Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Έτσι ήταν η Miley Cyrus με το τραγούδι Flowers. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς. Λοιπόν, έλαβα ένα μήνυμα που δεν το σχολίασα νωρίτερα, γιατί εντάξει, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Λοιπόν, τα ασχόλητα της Μενδώνη, τα παγόνια, τα έτσι, τα αλλιώς. Εγώ θα πω για ακόμη μία φορά ότι όποια κι αν είχε έρθει εδώ, όποιος κι αν ήταν αυτός τέλος πάντων, ντρέπομαι για πολλά πράγματα. Τώρα, τι παρατηρήθηκε, τι όχι, ομολογώ ότι δεν έχω προλάβει να μπω να διαβάσω άρθρα. Επειδή μου σχολιάζουν κάποιοι εσύ του πολιτισμού. Όποιος και να ερχότανε, σας έχω πει ξανά, έχουμε πολλά κακούς κείμενα. Εύχομαι τουλάχιστον να διορθώθηκαν κάποια ταχύτατα για την επίσκεψη της Μενδώνη. Κάπου να ωφέλει σε όλο αυτό. Πάμε σε Αναβίση και Αιγαίο, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Αν μ' αγαπάς, εμείς είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε την καλή μουσική και την καλή παρέα. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε κάτι σημαντικό. Οι εξετάσεις συνεχίζονται. Μάλλον ξεκίνησαν και έχουμε ακόμα δρόμο. Να πάμε όμως σε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο, γιατί υπάρχει και η νέα χρονιά. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου. Ενώ υπάρχουν σίγουρα και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Μπορείτε να μάθετε ό,τι πληροφορία θέλετε αν πατήσετε τη λέξη διακρότημα. Υπάρχει το σχετικό τηλέφωνο που το βρίσκεται πολύ πολύ εύκολα. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε. Το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 2.
4: Hey Mr. DJ, play a song of this pretty little lady.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
0: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
0: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
3: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
0: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
2: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είστε στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες στην παρέα σας, 7 με 10. Και πάμε να ξεκινήσουμε τελευταία ώρα με Παν Παν.

Τα λόγια κομμάτια εδώ στο Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας Νίκ Μπελαδά. Κοιτάξτε, λίγο lifestyle το σηκώνει η ώρα τώρα. Πάμε σε Jacob Elordi, αυτός ο υπέροχος, αυτός ο όμορφος άντρας και ηθοποιός, το νέο αγόρι της Chanel, παρακαλώ. Ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα και αναστατώνει το γυναικείο πληθυσμό. Και εντάξει, έχω φίλες που ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα εδώ, φίλες ακροάτριες εννοώ. Μου στέλνετε, και αυτό δεν ήξερα τώρα. Μου στέλνετε ένα story τέλος πάντων από ένα γνωστό περιοδικό, το κοιτάζω κι εγώ και λέω τώρα τι θέλουν άρα για να σχολιάσω. Και μου γράφει από κάτω η φίλη Ειρήνη, δες το backstage υλικό, είναι εξαιρετικός. Αν θέλεις χρησιμοποιήσεις υλικό. Σε ευχαριστώ Ειρήνη, αλλά μακάρι να μπορούσαμε βέβαια, ξέρεις, να... Η τηλεόραση είναι αλλιώς, δείχνεις την εικόνα, κοιτάς τον ηθοποιό, βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς μπορείτε να το κάνετε βέβαια από το σπίτι σας, αν πατήσετε Jacob Elordi, υπάρχει σπουδαίο φωτογραφικό υλικό. Πέρα από όμορφος άντρας όμως, να λέμε ότι είναι και πολύ καλός ηθοποιός και με τις τελευταίες του δουλειές, εγώ προσωπικά έχω να πω τα καλύτερα. Για όλους εσάς που παρακολουθείτε ταινίες, ψάξτε τον. Πάμε σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Στιγμές» και εσείς είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας μιλήσω τώρα για αυτά τα τζεμπολογήματα που όλοι κάνουμε, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είστε εσείς, εγώ δεν είμαι καθόλου. Και υπάρχει μια κακή ώρα που πρέπει να την κόψουμε μαχαίρι, παχαίνει και ανεβάζει το ζάχαρο. Οπότε είναι καλό να αρχίσουμε από τώρα και να σταματήσουμε τέλος πάντων από τώρα αυτή την κακή συνήθεια. Όταν λοιπόν πια έχει βραδιάσει, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να ψάχνουμε τα ντουλάπια και να ανοιγοκλίνουμε το ψυγείο. Θέλουμε πάντα κάτι να τσιμπήσουμε, ειδικά τις βραδινές ώρες, ειδικά όταν είμαστε εξαντλημένοι. Οπότε κοινώς το βραδινό τσιμπολόγημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία. Το φωνάζουν ξανά και ξανά και λένε πραγματικά οι ειδικοί ότι δεν υπάρχει χειρότερο. Ότι είναι καλύτερο να προσθέσεις ένα λάθος γεύμα μέσα στη μέρα παρά να φας το βράδυ αργά και να τσιμπολογήσεις μετά τις 9. Το σώμα ενδέχεται να επεξεργάζεται την τροφή πιο αποτελεσματικά νωρίτερα μέσα στη μέρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και μια κακή μέσα εισαγωγικά τροφή θα χρησιμοποιηθεί.

0: Λαύρο Ιδιοκριτής 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και επειδή αποζητάμε χαλάρωση, αποζητάμε απολαύσεις, πάμε να απολαύσουμε εξαιρετικό φαγητό και να περάσουμε υπέροχα. Πού? Στον Αρδαμό Stone Grove, στις Δαφνές, με δικό του πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω, υπέροχο χώρο, μέσα και έξω, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει και γεύσεις που μένουν πάντα αξέχαστες. Αρδαμό Stone Grove στις Δαφνές και ένα τηλέφωνο κρατήσεων 2810 79 16 25.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε

0: τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Αυτή είναι η αναβίση με τραγούδι εξαίρεση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Μπελαδάκη. Δεν είπα στην αρχή της εκπομπής, ήμουν αλλού βέβαια, ήμουν εκτός. Ήμουν live στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης. Οπότε δεν μπόρεσα να πω τα χρόνια πολλά σε άτομα που έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια σας πολλά, εσείς διδυμάκια, χρόνια πολλά. Και στην Κατερίνα η οποία γενέθλια σήμερα. Και της έβαλαν οι φίλες της μια φωτογραφία με τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Κατερίνα, μην ακούς κανένα, χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, η Ζωζό Σαμπουτζάκη παρόλα αυτά έκλεισε 93 και υπάρχει σχετική φωτογραφία από τα γενέθλιά της. Εμφανίστηκε χαμογελαστή, νομίζω σε ένα περικό καρότσι. Δεν είμαι σίγουρη, εντάξει, 93 χρόνια, μακάρι, όχι μακάρι να φτάσουμε. Μακάρι να φτάσουμε κάπου εκεί κοντά. Λοιπόν, ναι, τα έκλεισε βέβαια Τετάρτη 27, δίδυμος και η Ζωζό. Και τις γράφουν. Ζωζό, χρόνια καλά στην πιο υπέροχη βασίλισσα, στη γυναίκα που ξέρει και αντέχει. Η Ζωζό δεν νοσηλεύεται, να ξέρετε. Είναι στο σπίτι της, είναι καλά, με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα. Και ξαναλέω, μακάρι να φτάσουμε όλοι έστω κάπου εκεί γύρω, όπως η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη και ώρα μηδέν.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Αγαπάω όπως είσαι. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και επειδή τέτοιες ώρες δεν ξέρω, διαβάζετε. Ελπίζω να διαβάζετε και να μην διαβάζετε δεν πειράζει. Ελπίζω να χαλαρώνετε. Έχω πολύ νέο κόσμο σε μηνύματα. Οπότε ας αλαφρύνω κι άλλο την κουβέντα μας. Έτσι να ευθυμίσουμε, να χαλαρώσουμε. Έρχεται λοιπόν ο Bad Bunny στο cast του Toy Story 5. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον ανέλαβε το σενάριο, ενώ μαζί με την Μακένα Χάρις συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία του Toy Story 5. Δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ και αναμένεται ο Bad Bunny να είναι και αυτός μέρος. Να πούμε ότι παράλληλα με την κυκλοφορία του τρέιλερ και με την ανακοίνωση ότι ο πορτορικανός superstar Bad Bunny δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι πίτσας, το οποίο φοράει γυαλιά ηλίου, όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει γίνει λίγο χαμούλη στα social με όλο αυτό. Μπορείτε λοιπόν, αν πατήσετε το Story 5, να σας βάλει κατευθείαν τον Bad Bunny, έτσι απλά, και να μάθει και τα νέα. Πάμε τώρα σε ΖΑΦ, παρέα με Χρήστο Μάστορα και πες.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

Η brainstorm με το τραγούδι Maybe εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας Νίκη Μπελαδάκη από τις 7 έως και τις 10. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ένα καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Να κοιτάτε, να χαμογελάτε όσο μπορείτε. Είναι μεταδοτικό. Και να ξέρετε ότι οι μέρες περνάνε, οι στιγμές φεύγουν. Οπότε να ζείτε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή όσο πιο έντονα μπορείτε. Να κάνετε τη ζωή σας να αξίζει και να τη ζείτε στο έπακρο. Από εμένα φιλιά πολλά, τα λέμε ξανά αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Γεια σας.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.
4: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
1: Mini Maggio, Mami Cool.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.